0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. We'll be right back.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. It's like...

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Μόλις ξεκίνησε. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί αυτός που πάει για δουλειά πρέπει να είναι στην ώρα του και ο CEO, ο Τσέο, που έλεγε η Νοτοπούλου, ο Τσέο, γιατί ο Τσέο να μην είναι στην ώρα του, δεν κατάλαβα. Απορρίψει την εταιρεία. Όπως απορρίψει η εταιρεία σένα, απορρίψει την εταιρεία.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία με τα SMS, για να μην πανικοβάλλεστε. Έστειλε SMS στο Υπουργείο, το gov.gr, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο μηχανισμός, που επικαιροποιούσε ουσιαστικά τα φύλλα πορείας που παίρνουμε. Από ό,τι είδα, κι εγώ μπορεί να πάρω κάποια στιγμή, γιατί λέει μέχρι τα 60. Πλέον με την ατζέντα 2030, λέει, μέχρι τα 60 είμαστε, λέει, επιστρατεύσιμοι. Πες μου τώρα, θα τρέχω εγώ στα 50 φεύγα, να τρέχω στον Εύρο πάλι. Βέβαια, θέλω να δω λίγο τη μονάδα μου πώς είναι. Να τρέχω στον Εύρο να κάνω ασκήσεις που εγώ δεν μπορώ να ξυπνάω το πρωί και είμαι πιασμένο σε τρία σημεία. Να με βάλουν εμένα να πολεμάω τον Τούρκο, να κάνω, πώς το λένε, κλίση και παρεκτροπή στο πυροβόλο. Πλάκα μου κάνεις, δένδια. Δένδια, φίλε, δένδια που είσαι κεφαλακρός κι εσύ, συνάδελφος, λυπήσουμε λίγο. Η μαζική αποστολή ειδικών φίλων πορείας προκάλεσε τελείριο σε φάνταστους. Γιατί όλος ο κόσμος μετά σκέφτηκε, σου λέει, πάμε για πόλεμο, για να στέλνουν φίλα πορείας αυτοί. Αλλά τελικά ήταν μια διευκρίνηση και αυτή γεύτηκε το. Μια ενημέρωση, συγγνώμη. Γιατί δεν το λένε κι αυτοί από πριν. Να πήρε, παιδί μου, να βγει μια. Πώς το λένε, μια. Ένα δελτίο τύπου. Κάτι, ένα αυτό που να λένε. Λοιπόν, σήμερα θα αποστείλουμε ενημερώσεις μέσω του Gov. Παίρνει ο άλλος το μήνυμα στο τηλέφωνο και σου λέει, ο άλλος λέει, πώς να λένε, ειδικό φύλλο πορείας. Δεν είναι να σκεφτεί ότι πάμε για πόλεμο. Σου λέει, ετοιμάζονται. Γιατί είναι και ο Δένδιας, είναι λίγο στρατό. Ξέρεις τώρα το υπόλοιπο της λέξης. Είναι, τον βλέπεις ότι είναι έτοιμος. Δηλαδή, εδώ. Η Κέλλη λέει, θα ήθελα να το δω αυτό, λέει, να τρέχεις, λέει, στον πόλεμο, λέει. Καλημέρα. Γιατί ρε, η Κέλλη, μου το κάνεις αυτό. Να ξέρετε πάντως. Ότι δεν πάμε για πόλεμο, είναι απλά ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού αυτού, είναι όλα πλέον στο τεντικό φύλλο πορείας, είναι και στο gov.gr. Εμείς παλιά το πέραμε το χαρτί, δεν έχω ιδέα που το έχω, είναι άσπρο, είναι πράσινο, είναι ροζ. Ροζ ήταν η Ροζαλία, ναι, σωστά.
1: Galaxy 92.
0: Μπορούμε οι φαλακροί να, πώς λένε, να μας βγάζουν να παλασσόμεθα από τη θητεία. Όλοι έχουν, όλοι σε αυτή τη ζωή έχουν μια απαλλαγή. Οι έγκυοι παίρνουν άδεια από τη δουλειά. Ο άλλος παίρνει αυτό. Εγώ εμείς οι φαλακροί, γιατί δεν έχουμε ένα benefit. Χάνεις που χάνεις τα μαλλιά σου από το κράνος. Εγώ μια χαρά μαλλί είχα. Ήμουνα κανονικά, είχα μακρύ μαλλί παλιά. Πήγα στο στρατό, έβαλα το κράνος, μου πέσαν όλα. Ο Δένδιας, το βλέπετε, και αυτός φαλακρός είναι.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Έχουμε έναν φίλο ή φίλη που δεν καταλαβαίνει ότι στον ηλεκτρικό ή στο μετρό υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και κάνουν βιντεοκλήσεις λες και είναι στο σπίτι τους. Χθες το βράδυ, πηγαίνοντας κάπου μέσα στον ηλεκτρικό, ήταν μια κοπελίτσα, συμπαθέστατη κατά τα άλλα. Βιντεοκλήσεις με παιδάκι, ρε φίλε. Πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει. Βιντεοκλήσεις με παιδάκι στον ηλεκτρικό με το θόρυβο που ακούτε από πίσω. Γουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσου, αυτές οι ράγες. Και να λέει, και πώς πήγαν σήμερα τα μαθήματα, τι έκανες. Ναι, ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος στο σχολείο. Αλήθεια, τώρα πήγα να της πω. Θα το ρωτήσεις μέσα στον ηλεκτρικό ποιος είναι ο καλύτερος φίλος στο σχολείο. Πιάσει κουβέντα με το παιδάκι. Αγώταν το παιδάκι. Για να δω λίγο το βαγόνι, να κάνε λίγο αριστερά. Μας έδειχνε η άλλη, έπαιρνε το κινητό, έκανε αριστερά. Τι κάνεις, κοπέλα μου, τι είναι εδώ πέρα, δεν κατάλαβα. Τι κάνεις, σύνδεση στο Μάνεση, στο Σαββατοκύριακο με το Μάνεση, δέστε το χιονοδρομικό του Φαλακρού. Όρους, διευκρινίζω. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν είστε μόνοι μέσα στον ηλεκτρικό. Θες να μιλείς, να κάνεις βιντεοκλήσεις, πήγαινε σπίτι σου. Βάλ' τα ακουστικά, μίλα κανονικά τα κινητά. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Έχουν μια λειτουργία που λέγεται ομιλία κανονική που τη βάζεις στο αυτί. Αυτό το πράγμα που το κρατάτε λες και είναι δίσκος και είσαι σερβιτόρος και έχεις καφέ επάνω που περπατάς και μιλάς και τα ακούνε όλοι αυτά που έχεις να πεις που είναι πάρα πολύ βαρετά. Δηλαδή μετά του έλεγε το παιδάκι, τη έλεγε να δω λίγο τις ράγες. Βάλε λίγο να δω τις ράγες. Δεν μπορώ να βάλω τις ράγες. Δεν άκουγε το παιδάκι. Τι! Ακούγονταν. Μπαίναμε σε τούνελ εδώ μεταξύ. Εκεί στη Βικτόρια. Ναι, να δω τις ράγες. Δεν μπορώ να σου δώσω να δεις τις ράγες. Γιατί είναι κάτω από το βαγόνι. Λέω, θα πέσω, μα την Παναγία, θα πέσω εγώ κάτω από το βαγόνι. Σε παρακαλώ, σταμάτα το. Γενικώς, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε και σε ένα φίλο που το κάνει αυτό. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ. Πρέπει κάποια στιγμή να. Οι ελεκτές που μπαίνουν. Α, ποιες οι ελεκτές τώρα λέμε. Οι ελεκτές που μπαίνανε κάποτε για να ελέγξουν τα εισιτήρια πρέπει να μπαίνουν μέσα και να τους βγάζουν αυτούς έξω. Λένε, και μιλάς στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση, έξω. Έξω, έξω.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Elon Musk λέει και ο Mark Zuckerberg χρησιμοποιούν ένα smart bed το οποίο κάνει 2.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 1.800 ευρώ ας πούμε, το οποίο παρακολουθεί λέει τον ύπνο σου. Καλά, τώρα πλέον φοράς ρολόγια, αυτά βάζουν και άλλα. Τέλος πάντων, λέγεται Pod 6 Hub. Και το βάζει, λέει, και σου φτιάχνει τη θερμοκρασία. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σου ζεσταίνει, λέει, το κρεβάτι στο. Σου ζεσταίνει. Πώς το ζεσταίνει το κρεβάτι, σου ζεσταίνει στο κρυώνει, ανάλογα, λέει, με το πώς θα είσαι εσύ και τον κύκλο του ύπνου σου. Και καταγράφει, λέει, τον ύπνο σου, τις αναπνοές σου κτλ. Καλά, αυτό το κάνεις βέβαια και με άλλες συσκευές. Και κοιμούνται εκεί, έτσι. Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς δισεκατομμυριούχοι, εγώ έτσι θα το πούλαγα. Αν θες να γίνεις κι εσύ δισεκατομμυριούχος σαν τον Μαρκ Ζάκερμπερ και τον Elon Musk, πάρε τώρα το νέο έξυπνο κρεβάτι τάδε. Πώς ήταν που έβγαινε ο Παρτσαλάκης, ήταν που διαφήμιζε την Κουμπτέλ. Θυμάστε την Κουμπτέλ, και καθόταν μία με ένα μίνι πάνω του και έλεγε Κουμπτέλ, έλα να με ζεστάνεις. Κάπως έτσι. Έξυπνο κρεβάτι σε κάνει σαν τον Elon Musk. Πλούσιο.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Έχω ευχάριστα νέα για τους φανς της Eurovision. Θα συμμετέχει και η Ολλανδία και το Βέλγιο στην επόμενη αναμέτρηση, αυτή που έρχεται δηλαδή την Άνοιξη. Η Ολλανδία έκανε, λέει, την ανατροπή, γιατί γενικότερα δεν ήταν ευχαριστημένη με την... Βασικά διαμαρτυρόταν για το Ισραήλ, αυτό είναι η ιστορία, και οι δύο χώρες είχαν πλαισιώσει την Ισλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, που είχαν γυρίσει την πλάτη τους στη Eurovision πέρυσι. Όμως τώρα, λέει, χωρίς να καταλαβαίνω και γιατί, άλλαξαν γνώμη. Η Ολλανδία και το Βέλγιο δείχνουν, λέει, ότι συμμερίζονται τις αλλαγές που θα κάνει η EBU στους κανονισμούς, στην ψηφοφορία και τις επιτροπές. Όχι, πάλι από την αρχή να εξηγούν. Καλά, εντάξει. Απλά μην βάλουν τον Αλευρά με τον Καλούτα να τα μάθουν αυτά, γιατί θα κάνουν 3 χρόνια να μάθουν τις αλλαγές στο διαγωνισμό. Πρέπει να τα μάθεις αυτά ξανά από την αρχή. Και αυτή η Eurovision μας αφήνει σε χλωρό κλάρια. Τι να κάνεις. Μεγάλος θεσμός. Πολύ σημαντικός, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα δούμε τι θα στείλουμε αυτή τη φορά, πώς θα τα πάμε στην Eurovision, γιατί είναι το μεγάλο ελληνικό δράμα. Πώς θα τα πάμε στην Eurovision, δεν είναι τ' άλλο.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είμαι αρρωστοφοβικός. Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο. Θα μπορούσα να την κάνω εγώ αυτή τη δήλωση, αλλά την έκανε ο τραγουδιστής Νίκος Απέργης. Η σύζυγος με κοροϊδεύει, αλλά το έχει δεχτεί. Τι να κάνει και αυτή η Έρμη. Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day. Τι έχει μέσα στο τσαντάκι του ο Νίκος Απέργης? Έχει, λέει, τα πάντα για όλες τις αρρώστιες. Έχει, λέει, από κολύριο μέχρι κάτι για τον πονοκέφαλο. Άσε μας ρε φίλε, γατάκι. Άσε μας ρε Νίκο τώρα. Ότι είναι κινητό φαρμακείο επειδή έχεις κάτι για τον πονοκέφαλο και κολύρο. Αντισταμινικό έχεις? Φάρμακο για την πίεση έχεις? Δεν έχεις. Τι άλλο, πώς το λένε, γάζες έχουμε? Απολυματικά μπεταντίν, τέτοια ψιψιψίν και τέτοια έχεις? Δεν έχεις. Άσε μας τώρα, δηλαδή. Άσε τουλάχιστον να μιλήσει κάποιος που ξέρει ότι έχεις παυσίπονα και είσαι αρρωστοφοβικός.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
3: Τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο. Ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
0: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, Παρασκευάρα σήμερα, όλα μια χαρά, χαρούμενοι όλοι, εκτός από τους που δουλεύουν σουκού βέβαια. Καλημέρα, πώς είστε, τι γίνεται, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα εδώ, με πόνο ξύπνησα και σήμερα, είναι αυτό το φοβερό που ξυπνάς κάθε πρωί και πονάς κάπου διαφορετικά. Ελπίζω εσείς να ξυπνήσατε κάπως καλύτερα. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, πιο μικρά δεν μπορείτε να τα κάνετε τα γράμματα εκεί, άρχισα την κρίνια, είναι φοβερό ρε φίλε. Πόσο μου πήρε, 30 δεύτερα και πολύ λέω. Εδώ παρέα μέχρι τις 10 με ό,τι έχει γίνει χτες, με ό,τι θα γίνει σήμερα, με πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία μουσική. Δώρα έχουμε να σας δώσουμε, πίτσες έχουμε να σας δώσουμε, προσκλήσεις για Σλιμάν έχουμε να σας δώσουμε. Τι άλλο θέτει.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλα.
4: Είναι η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίση αίματος ζώων. Άκου τώρα. Φοβερό όμως αυτό, 1818. Επίσης, σαν σήμερα το 1976, ιδρύονται οι U2 στο σπίτι του drummer, ή όπως λένε κάποιοι μεγαλύτεροι, του ντραμίστα, του drummer Larry Mullen Jr., συγγνώμη. Λοιπόν, οι U2, σαν σήμερα, φοβερό. Το 1976, φανταστείτε, παιδιά. 1976. Ναι, ευχαριστώ πολύ, τα ακούσαμε. Λοιπόν, επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο William Faulkner, ο συγγραφέας, το 1897, ο Πέντρο Αλμοδόβαρ, το 1949, και ο Christopher Reeve, το 1952, ο Αμερικανός ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Σούπερμαν, ο οποίος βεβαίως δυστυχώς είχε και ένα πολύ άσχημο τέλος ο άνθρωπος. Έχει φύγει, δεν έχει φύγει ο Reeve. Κάτσε, γιατί μπορεί να λέμε και βλακίες εδώ πέρα. Συνήθως τις αποφεύγουμε, αλλά καμιά φορά δεν μας ξεφεύγει. Λοιπόν. Είχε ασθενήσει ο Christopher Reeve μετά από ατύχημα που είχε. Λοιπόν, ναι, έφυγε το 2004. Προς στιγμή τρόμαξα. Λοιπόν, μια που λέμε για τους U2, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί fans στην Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι είχαν έρθει και το πριν από χρόνια στο ΆΚΑ, τώρα που ξαναπαίρνει λίγο τα πάνω το ΆΚΑ. Και γι' αυτό λοιπόν... Σακύρα, YouTube μετά.

0: Η μικρή το δέ μας, μικρή στο μάτι, αλλά μεγάλη στα καλλιτεχνικά. Σακύρα, whenever, wherever στον Galaxy 92. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουγια Cherry Tingo 4, γιατί στο Ρίτσες η Καζίνο Μομπαρνές οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου, γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Μόνο στο Ρίτσες η Καζίνο Μομπαρνές ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έπαιξη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Χτες ήταν μια πολύ καλή μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, για τα σπόρ, εν πάση περιπτώσει. Καταρχάς, είχαμε μια φοβερή νίκη της Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, εγώ επειδή ξυπνάω το πρωί νωρίς, όπως και εσείς φαντάζομαι, το έκλεισα νωρίς το μάτι, το έκλεισα στο 1-0 και διαβάζω ερχόμενος εδώ ότι το γυρίσαμε 2-1, παρακαλώ. Τώρα μιλάμε για μια εθνική αστέρων, έτσι, η οποία πραγματικά, αν ο Γιωβάνοβιτς καταφέρει λίγο και τη μοντάρει, μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται όλοι αυτοί οι παίκτες στα ξένα πρωταθλήματα που παίζουν. Είναι κορυφαίοι, έτσι. Δηλαδή κάνουν φοβερά παιχνίδια. Και χτες, παιδιά, πραγματικά αυτό ήταν πάρα πολύ. Απίστευτο, έτσι. Από το 1-0 στο 1-2 μέσα στη Σερβία, είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Ήρθαν ισόπαλες Γερμανία-Ολλανδία, οπότε είμαστε πρώτοι προς το παρόν. Την Κυριακή παίζουμε με τη Γερμανία. Στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στο Augsburg. Είχαμε και νίκες στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό στην Βασκόνια με 106-89 μέσα στη χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία. Στην Ισπανία είναι η χώρα των Βάσκων. Και ο Παναθηναϊκός στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο ΆΚΑ την Παρί με 91-72, παρακαλώ. Καλό ποδαρικό, καλή αρχή να πούμε στις ελληνικές ομάδες.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

Να και YouTube με τη Mary J. Blige εδώ στην επανεκτέλεση του One από το θρυλικό Achtung Baby. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή, περιμένω τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Και τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο βεβαίως. Αν έβλεπε, αν δει κανείς τη δελτία ειδήσεων αυτές τις μέρες, νομίζω ότι οι εκλογές είναι σε ένα μήνα. Έβλεπα χθες φοβερό, βλέπει πλακώνοντα συνέχεια γκάλωπ, τον Ατάλωπ, αυτό. Πόσο αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα και στην κοινωνία, αμφιβάλλω. Έχουμε νέο γκάλωπ βεβαίως. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 30,2%, είναι τη μέτρων ανάλυση το γκάλωπ αυτό. Στο 15,8% η Ελλάς και το Πασόκ στην τρίτη θέση με κέρδη όμως. Διαβάζω εδώ. Ψαλιδίζει τη διαφορά με την Ελλάς. Έχει κέρδη μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4% στο 10,5%. Θα δούμε σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Το κόμμα Σαμαρά παραμένει στο 5%, το οποίο κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Είναι αυτή η δυνητική ψήφος και εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ και η Καρστιανού στην 8η θέση, λέει. Το οποίο σκεφτόμουν τώρα, γιατί υπάρχει μια σχετική κουβέντα τον καιρό αυτό, αν και τελικά αυτό το κόμμα ωφέλησε τον σκοπό της δικαίωσης των τεμπών ή τελικά τον απαξίωσε. Γιατί θα μου πεις τώρα, το ότι δεν ψηφίζει κάποιος Καριστιανού δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζει την δικαιοσύνη και τον αγώνα το να βρεθεί μια. Να επιβληθούν οι ποινές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πόσο ψηλά ήταν το κόμμα αυτό, γιατί λέγαμε για δυνητική ψήφο Σαμαρά, ας πούμε. Έτσι. Θυμηθείτε τη δυνητική ψήφο Καριστιανού, πόσο ψηλά ήταν. Και τώρα έχει φτάσει στα χαμηλά. Βέβαια και αυτή, παιδί μου, λες και το κάνει, δεν ξέρω, σαν να το θέλει να. Πώς ήταν εκείνοι οι πειρατές που βλέπανε τους γαλάτες να φτάνουν και φώναζε ο Νουμίδης από πάνω, ο πειρατής που έλεγε «Γαλέλα, γαλέλα!» και σπάγανε το μόνοι, πέραν τα τσεκούρια και αυτοπνίγονταν, βουλιάζαν το σκάφος. Κάπως έτσι μου φαίνεται και αυτό το κόμμα, ρε παιδί μου, ξεκίνησε με πάρα πολύ έτσι δυναμική και στο τέλος αυτοδιαλύεται, φεύγουν από εδώ, κράζονται μεταξύ τους. Βέβαια, η αλήθεια είναι όταν ένα κόμμα δεν είναι από πολιτικούς που είναι οργανωμένοι, που έχουν κάποια καμπάνια, που τέλος πάντων έχουν κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς και πλατφόρμες. Όταν μαζεύεις τώρα κόσμο απλά επειδή στήριξε το σκοπό σου ή επειδή είναι αναγνωρίσιμος, κάτι δημοσιογράφους, ας πούμε, ανταποκριτές που τους ξέρει ο κόσμος, τους πήρες και μετά σε κράζανε, δεν είναι και καλύτερη. Είναι μάλλον επίφοβη. Είναι επίφοβο. Δεν μπορείς να στήσεις ένα κόμμα έτσι στο πιτς φυτίλι. Για να στήσεις ένα σοβαρό κόμμα το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια, θέλει χρόνια πολλά. Θέλει δουλειά, θέλει ιδεολογία. Και θέλει πολύ γνώση. Ευτυχώς, δυστυχώς. Αυτό αποδεικνύεται τελικά. Αυτά με τα γκάλοπ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε Stevie Wonder, Portugal The Man, Lightning Seeds. Έχουμε την καλύτερη μουσική στον Galaxy 92 και φυσικά τα δώρα μας, τα οποία θα σας τα πω και σε λιγάκι.

0: No Roots από την Alice Merton στο Galaxy 92. Μια που λέγαμε για την Καριστιανού, βεβαίως είναι και αυτή η δήλωσή της η φοβερή που έχει κάνει, ότι άμα δεν μπει το κόμμα στη Βουλή θα φύγει από τη χώρα. Το οποίο εμένα μου κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση. Βγήκε βέβαια πώς να το πω τώρα, η συντρόφισά της, η δικηγόρος, η κυρία Γρατσία, η οποία είναι συνοδοιπόρος της, συνεργάτη δάτης στο κόμμα το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και είπε, λέει, το είπε χαριτολογώντας. Ναι, όταν τα ακούν αυτό όμως οι Γκαουμπίου, δεν το παίρνουν για ότι το έκανες χαριτολογώντας, το παίρνουν για σοβαρά, γιατί το λέει ο κόσμος πολύ. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος το λέει αυτό, ότι ξέρεις, εγώ αυτό μακριά από τη χώρα φεύγουν, να φύγουν όλοι να γλιτώσουν. Μιλούσα πρόσφατα με ένα φίλο, καλημέρα Δημήτρη, μου λέει, θέλω ο γιος μου, λέει, να φύγει από την Ελλάδα να σωθεί. Δεν έχετε τι, εσύ πώς περνάς άσχημα, θέλω να πω. Καλή υπερβολή, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ότι να ξέρουμε και τι λέμε. Δηλαδή, όταν είσαι αρχικός κόμματος και το λες αυτό το πράγμα, όσο να είναι και λίγο. Εκεί είναι η διαφορά του πολιτικού αρχηγού από τον αρχηγό ενός κόμματος, ο οποίος βγήκε έτσι με λαϊκίστικες δομές. Δηλαδή, είναι καθαρά λαϊκίστικη ρητορική αυτό. Θα φύγω από τη χώρα άμα δεν βγει. Φύγε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εσένα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτά είναι, τα λέγανε και οι Δημοκρατικοί όταν ήταν να βγει ο Τραμπ. Λέγανε θα πάνε στον Καναδά. Υπήρχε αυτό το αστείο εντός εισαγωγικών. Και έγινε και λίγο σοβαρό. Και λέγανε, άμα βγει ο Τραμπ, θα πάμε στον Καναδά. Για ρωτά τους τώρα, είναι στον Καναδά ή στη Νέα Υόρκη. Και τώρα, μια που λέμε για δηλώσεις πολιτικών, οι οποίες είναι αυτές που μπαίνουν στην κατηγορία καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Έχει γίνει ακόμα, υπάρχει ο απόϊχος αυτού που είπε ο Άδωνης με τον Πάφο στο συνάδελφο του Action 24. Το οποίο, εντάξει, εμένα ο Άδωνης, ο Άδωνης είναι ο Άδωνης. Τα λέει αυτά, έχει ξεφύγει βεβαίως τελευταία. Απ' την άλλη, μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση το, η κάλυψή του από την κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν, έστω και μια δυσαρέσκεια να εκφραζόταν, παιδί μου. Δηλαδή, ρωτήσαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα να λέει στον δημοσιογράφο άλλο ότι παίρνει, κάνει μπάφους, επειδή το ρώτησε κάτι το οποίο τον δυσαρέστησε. Δηλαδή, το επόμενο βήμα ποιο είναι, να βαράει σφαλιάρες, ας πούμε. Δεν λέω να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι προσέβαλε τους τοξικομανείς και τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι. Δεν είμαι αυτής υπερβολής. Αλλά δεν μπορείς να το λες αυτό και μετά να περνάει τον ντούκου από την κυβέρνηση. Δηλαδή, πρέπει και η κυβέρνηση κάπου να το μαζέψει λίγο. Δηλαδή, να πήρε παιδί μου, εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης ξέφυγε, πας περιπτώσει. Δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ας τα βρει ο Μαρινάκης. Αλλά δεν γίνεται να καλύπτονται έτσι τόσο απροκάλυπτα, οξύμορο, πολιτικοί που κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Πρέπει κάποια στιγμή λίγο, καλή πλάκα, ρε παιδί μου, εντάξει, okay. Αλλά και ο Άδωνης το έχει φτάσει στο σημείο να κάνει 50% πλάκα, 50% να είναι σοβαρός. Η ποσότητα είναι λίγο μικρότερη να είναι. Λέω έτσι, προτείνω εγώ σε όλους τους πολιτικούς.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Σοβαρέψαμε πολύ,

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
1: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
1: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ

0: μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Part-time lover από τον Stevie Wonder και έχουμε στη γραμμή μας την Αμαλία. Καλημέρα, Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, Αμαλία, γιατί σε ακούω έτσι πεσμένη?
1: Επειδή τώρα πηγαίνω σχολείο και έχω πρώτα δύο ώρα γεωγραφία και είναι και στα γερμανικά.
0: Στα γερμανικά, γιατί πηγαίνει σε σχολείο που κάνει τα πάντα στα γερμανικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ρε Αμαλία, γεωγραφία είναι δύσκολη. Αν έχεις μαθηματικά, τι θα έλεγες?
1: Τα μαθηματικά που είχα χθες ήταν πια.

0: εύκολα.
1: Πιο εύκολα από τη γεωγραφία. Τι έχετε σήμερα, τι μάθημα έχετε στη γεωγραφία και είναι δύσκολο? Τι κάνετε?
0: Κάνουμε για τη Γερμανία πιο πολύ, οπότε είναι και αυτό δύσκολο.
1: Κάνετε γεωγραφία Γερμανίας, όντως?
0: Ναι, Γερμανίας, με γερμανικά βιβλία του γερμανικού συστήματος.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βάδης Βιρτεμβέργης? Εδώ σε θέλω κάπουρα. Πώς είναι κόβεσαι στα γερμανικά?
0: Du hast nicht gepasst.
1: Du hast nicht gepasst, Αμαλία. Λοιπόν, Αμαλία, χάρη σε αυτό το παράπονο που έγινε στην ταξίδι, τι γίνεται τώρα τελευταία? Παίρνουν όλοι μαθητές στην εκπομπή. Νιώθω λίγο σαν πώς είναι που πηγαίνουν παιδί μου οι γονείς με τα παιδιά και λένε τα κάλαντα. Επειδή έχεις και τη μαμά δίπλα. Καλημέρα και στη μαμά που μας ακούει, την κυρία Αλεξάνδρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κερδίσατε δύο πίτσες με την Αμαλία. Μία πίτσα Bianca Margarita Italian Fan και μία πίτσα Bianca Caesar Italian Fan και ένα τσοκοκράτ Lotus Biscoff. Du hast nicht gepasst, αλλά du hast kerdisen pizzen pizza fanen.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να, λοιπόν, καλό μάθημα. Θες να κάνεις αφιέρωση στην τάξη σου κάπου στο σχολείο? Κάνε.
0: Κάνω αφιέρωση στα παιδιά της 7ης τάξης από τη γερμανική σχολή Αθηνών.
1: Ποια είναι η 7η τάξη? Έχετε 7 τάξεις έχετε?
0: Η 7η τάξη είναι η πρώτη γυμνασίου ουσιαστικά.
1: Α, δεν κάνετε παραπάνω χρόνο επειδή είναι η Γερμανία και είναι πιο αυστηρή?
0: Όχι, όχι.
1: Άκου τώρα τι έμαθα, 7η τάξη, μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, Αμαλία, καλώς από το Κυριακό κιόλας και συγχαρητήρια. Και φιλιά στη μαμά, για χαρά, για.
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, για natürlich.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Φοβερό αυτό με τα γερμανικά σχολεία, ότι έχουν 7 τάξεις, 7η. Κάτι που μάθαμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό που θα σας είπα προηγουμένως είναι ότι αν λατρεύεις την πίτσα, διαφημιστική αναφορά είναι εδώ, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασε έτσι με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330ml. 9.50. Είδες πρεσβειοποιεί καμιά φορά τα κάνει τα πράγματα πιο ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, και 9.50 μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχουμε χαμό στην Ιταλία. Στην Ιταλία όλες οι Ιταλίδες ποστάρουν φωτογραφίες στο Instagram, φωτογραφίες με μίνι φούστες. Γιατί βγήκε ένας πολιτικός και είπε ότι λέει οι γυναίκες με μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, παρακαλώ. Α, και εκεί οι αντιπρόεδροι τις πετάνε τις κοτσάνες, μην πω τίποτα χειρότερο. Και στην Ιταλία ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τα πετάει. Ο Αντώνιο Ταγιάννη. Είπε ο Αντώνιο Ταγιάννη ότι οι γυναίκες λέει, που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Το ρώτησαν, λέει, σε ένα συνέδριο για τις συμβουλές που θα έδινε στο γιο του για το ποια γυναίκα να παντρευτεί. Πω, από και ερώτηση κι αυτή, τι ερώτηση. Πώς λένε, σέντρα σουτ. Ο Ταγιάννη απάντησε τότε ότι παρότι μπορεί να είναι ωραίο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα, μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να πατά. Πω πω, μεσαίωνας αλέρτ. Πρόσθεσε, αυτό τον κάνανε αντιπρόεδρο. Πρόσθεσε ότι θα συμβούλευε το γιο του να παντρευτεί μια λιγότερο εντυπωσιακή και μια πιο αξιόπιστη γυναίκα, η οποία θα είναι, το πω με ιταλική προφορά, θα είναι καλή μητέρα, μάμα, και να μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με το γάμο της, εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες. Εντάξει, δεν είπε αυτές που φοράνε μακριές, είπε αυτές που φοράνε λίγο πιο μακριές από τις άλλες. Τέλος πάντων, έγινε χαμός στην Ιταλία. Ποστάρουν ήδη ακόμα και πολιτικοί γυναίκες, ποστάρουν φωτογραφία με μίνι. Τώρα σκέφτηκα. Κρίμα που δεν το κάναμε εδώ αυτό. Αλλά και αυτό σεξιστικό πλέον θεωρείται το σχόλιο. Λοιπόν, καλημέρα Θοδωρή. Καλημέρα Αγγελική. Η Νάντια λέει, Βαγγέλη λέει, ο Άδωνης έχει χάσει τον έλεγχο από την αλαζονία και όχι από τις πολλές εμφανίσεις. Παίζει ρόλο και αυτό, ρε εσύ, Νάντια. Άμα είσαι όλη την ώρα στα κανάλια, νομίζω ότι είναι, ξέρεις, είναι το σπίτι σου, αυτό που είπα για πριν.
1: Galaxy 92.

0: Γάλαξη 92.
1: Amazing music.
2: Έτσι που λέτε με τις φούστες στην Ιταλία, και φαντάζομαι τώρα στην Ιταλία τώρα αυτό, έτσι, που υποτίθεται ότι είναι και λίγο. Θα μου πεις, δεν είναι και πιο προχωρημένη από εμάς, και αυτή είναι πάρα πολύ έτσι, στη συντηρητική χώρα, γιατί έχει την εκκλησία, έχουν την εκκλησία κτλ. Λοιπόν, ακούσατε προηγουμένως το Μπινελίκη της ημέρας. Από Δευτέρα αλλάζουμε το σύστημα εδώ, και τα δώρα που θα σας δίνουμε θα σας δίνουμε με το ξυπνητήρι της ημέρας. Δηλαδή θα παίρνετε τηλέφωνο στο 210-99-59-970 να θα μας πείτε ποιον. Θέλετε να ξυπνήσουμε τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα. Θα παίρνουμε τηλέφωνο λοιπόν, θα παίρνω εγώ τηλέφωνο αυτόν που θέλετε να ξυπνήσουμε. Θα του λέω καλημέρα, γεια σας. Ο φίλος σας, ο Δημήτρης ή η Μαρία, ξέρω, θέλει να ξυπνήσουμε. Θα σας βρίσκουμε εκεί που θα είστε. Λοιπόν, και θα κερδίσετε βεβαίως δύο πίτσες. Τι, λίγο είναι αυτό. Βγήκε λίγο Άδωνης τώρα εδώ. Πάρτε τώρα τηλέφωνο 2-10-99-59-970 για να μας πείτε ποιον θέλετε να ξυπνήσουμε τη Δευτέρα. Ποιον φίλο σας, έτσι μην πάτε κανέναν άγνωστο. Θα μου πεις πώς θα έχεις το τηλέφωνο.
0: Ξυπνητήρι του Γκάλαξη. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά το πρωί της Δευτέρας με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Γκάλαξη είναι καλύτερο από το δικό σου.

0: I guess it rains down in Africa. Εδώ δεν βρέχει πάντως ακόμα. Το Κυριακή λέει θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Ακούτε Galaxy 92. Είχαμε πριν από λίγο έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, η οποία ακούστηκε σε όλο το κέντρο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο τέτοιο feedback. Να μας στείλετε ένα μήνυμα εδώ αν είστε στο κέντρο, στο galaxy92.gr. Είναι στην οδό Λυσικράτου στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη, λέει. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο στην Πλάκα. Και ήταν πάρα πολύ ισχυρή αυτή η έκρηξη. Περισσότερα σε λίγο. Χαρισόπουλα λέει: Ποιος Άδωνης, λέει. Αυτός λέει: Αποτελεί την απόλυτη παρακμή της πολιτικής για τις Νέες Δημοκρατίες. Πολύ light η κριτική σου. Κύριε Ανώνυμε.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπορεινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπικά.

0: τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόφος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να...
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
6: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Χρόνο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δούλεψε μια εβδομάδα σε απορριμματοφόρα και μετά αλλαγκρίνιαξε για τη δουλειά σου. Εκεί σε θέλω κάβουρα. Σαν στρατό, ένα σαν θητεία, ρε παιδί μου, κοινωνική. Να τι, δεν βοηθάς την κοινωνία, να πας μαζεύεις τα σκουπίδια. Α, όχι, ε. Το φαντάστηκα.

0: Αχ, ο Παναγιώτης λέει: άντε λίγο λιακάδα ακόμα σήμερα, όπως είπες. Όπως λέει, γράφουν στα Instagram. Λίγο καλοκαίρι ακόμα. Στο στρατό λένε ποιος θέλει να πάει στο πλοίο της αγάπης. Είπαν όλοι, εγώ τελικά ήταν απορριμματοφόρο. Ναι. Μπράβο, το πλοίο της αγάπης. Σωστά, έτσι ήταν ο κωδικός. Γιατί στο στρατό έχουμε διάφορους κωδικούς. Είχαμε, εν πάση περιπτώσει. Όταν λέγαμε το πλοίο της αγάπης, ήταν το απορριμματοφόρο του στρατού. Σωστός. Πάντως για μένα, λέει, εδώ η χειρότερη ώρα να κυκλοφορήσει είναι εκεί κάπου πριν χτυπήσει το κουδούνι στο σχολείο και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και παντού. Εντάξει τώρα, λέει, πετάγονται παντού παιδάκια με γονείς, σχολικά μεγάλα παιδιά, μικρά παιδιά και όχι απλά σε γρήγορο, σε κομάντο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είναι δύσκολη ώρα, όντως. Τουλάχιστον κοιμάστε λίγο παραπάνω. Εγώ που δεν έχω αυτό το πρόβλημα και ξυπνάω με τους. Πώς το λένε, με τα κοκόρια, τι να πω. Δεν ξέρω αν είδατε First Dates. Είχε ένα ζευγάρι το οποίο τα βρήκε. Γιατί συνήθως ξέρετε τώρα τα περισσότερα είναι fail. Αλλά αυτό το ζευγάρι τα βρήκε, αλλά ήταν λίγο. Ήταν λίγο ήου, αυτοί ταΐζονταν μεταξύ τους. Το πρώτο ραντεβού να ταΐζεσαι με τον άλλον, το βάζεις στο στόμα. Με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, έπαιρνε ο άλλος, τους είχαν φέρει προσούτο κομμένο, προσούτο κρούντο, σε ένα πιάτο, σαν ορεκτικό. Και αυτοί δεν το κόβανε καν, το παίρνανε όλο, το έπαιρνε αυτός με το πιρούνι και τη το έδινε στο στόμα, σηκωνότανε κιόλας. Έγερνε πάνω στο τραπέζι, είχε και γραβάτα κιόλας, τα έπεφτε μέσα στις σαλάτες και στα κρέατα. Και πήγαινε, τη το έδινε το προσούτο στο στόμα. Και μετά αυτή για να το ανταποδώσει, σηκωνόταν και τον τάιζε. Και αυτή, στο πρώτο ραντεβού, κάτσε αγάπη μου λίγο, συγκρατήσου πια. Τόσα ραντεβού έχεις να τον τάιζε στο στόμα. Το προσούτο, μπαμ. Καταρχάς, ξέρει πόσο κάνει αυτό που του βάλε στο στόμα με τη μία. Έχεις ρωτήσει πόσα ευρώ κάνει το κιλό το προσούτο. Κάτσε λίγο να πούμε. Ξοδεύεις και το Σταρ. Το Σταρ θα έδωσε εκεί να το κόβεις λίγο έτσι. Τσιμπολόγημα, όχι αϊντά, όλα μέσα. Λοιπόν, πάντως το ζευγάρι πέρασε καλά. Δεν ήταν από αυτά που πάνε και λένε μετά. Που παίρνει άλλη στην τουαλέτα τηλέφωνο, παίρνει τη φίλη της και λέει: έλα, καλά. Είναι απαράδεκτος. Μιλάμε τρελόμπαζο, έτσι. Για ποια με περάσανε. Αυτό που σε προξενεύουν πάντα και νομίζεις πάντα ότι είσαι πολύ καλύτερος από αυτόν που σε προξενεύουν. Έλα ρε Βαγγέλη, λέει, και εμείς δύο μέρες σεμινάριο να λουφάρουν και θα μας το βγάλεις από τη μύτη, γκρινιάρη. Δεν κατάλαβα τίποτα. Και εμείς δύο μέρες σεμινάριο να λουφάρουν. Ποιος, εσύ έχεις σεμινάριο να λουφάρεις? Διευκρίνησε εδώ στο galaxy92.gr, παρακαλώ αμέσως. Ποιος είσαι, τι κάνεις, γιατί το λες όλο αυτό?
1: Ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-9959-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά το πρωί της Δευτέρας με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
2: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιά... το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και

0: Πώς τις αντιμετωπίζουμε? Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλίου Πολύ. OmaSushiBar.gr.

Η Debbie Harry με τους Blondie. Αυτό είναι το Heart of Glass στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Είστε στον Galaxy, όπως ακούστε. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και τα μηνύματά σας τα περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram. V Χαρισόπουλος, VH στο spelling. Έχουμε νεότερα από την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Έχουμε ένα τραυματία και υπάρχουν αναφορές για κάποιον που έχει εγκλωβιστεί. Τώρα δεν είναι σίγουρο αυτό, είναι πληροφορίες. Μιλάμε για μια έκρηξη, ένα θόρυβο, εν πάση περιπτώσει. Θόρυβο, δεν ξέρω αν είναι έκρηξη, οφείλεται σε κάποια έκρηξη υλικού ή αν ήταν απλά ο θόρυβος από την κατάρρευση. Κατέρευσε ολόκληρο, λέει, κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους. Αν είστε στο κέντρο και έχετε κάποια πληροφορία, μπορείτε να μας στείλετε και εσείς στο galaxy92.gr να μας το πείτε. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, από εδώ είναι λίγο δύσκολο να το διαπιστώσουμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω τι γίνεται τελευταία με τα κτίρια. Μια ιστορία στα Πετράλωνα. Που είχαμε εκεί τις εργασίες ανακαίνησης, που έπεσε το κτίριο. Μία αυτό με την Κυψέλη, με το τσιμέντο και το μετρό και τα τέτοια. Μία στην Πλάκα, εντάξει, όλα αυτά έχουν άσχετα μεταξύ τους μάλλον, αλλά θέλω να πω ότι κάτι γίνεται με τα κτίρια, ρε παιδί μου, τελευταία. Πολύ, πολύ ανησυχητικό αυτό. Λίγο πριν τις 8 το πρωί, σε διόρφο κτίριο, παραλαμβάνω στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Έχω όμως και κάποια ευχάριστα να σας πω. Να σας πω ότι 30 Σεπτεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, σε λίγο θα πληρώνουμε 3 ευρώ τη βενζίνη. Το λέμε για πλάκα, αλλά ανακοινώνονται οι νέες αποφάσεις ανάλογα με τις τιμές από ό,τι λένε εδώ και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει την 1η Οκτωβρίου, την επόμενη ημέρα δηλαδή. Η πίεση είναι ήδη πολύ μεγάλη στο ντίζελ. Αυτό είναι το φοβερό. Το λέγαμε και προχθές, νομίζω, ότι ενώ, ρε παιδί μου, λες να βάλω ένα αυτοκίνητο με πετρέλαιο για να καίω λιγότερο, αυξήθηκε το ντίζελ περισσότερο. Και θα υπάρξει στήριξη στο ντίζελ, από ό,τι λένε, στα μέτρα της κυβέρνησης. Δηλαδή, θα υπάρξει επιδότηση για αυτούς που βάζουν ντίζελ κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανση, όπως είπαμε. Οπότε, μην πολύ βιάζεστε για χειμώνα. Και ακόμα και εγώ που είμαι χειμωνάκιας, λέω, καλά είμαστε τώρα. Μια χαρά που να. Άμα αρχίζουμε να καίμε από τώρα, καληνύχτα. Galaxy 90.

0: Η Λετωνή Brainstorm, παρακαλώ, Λετωνή Brainstorm με το Maybe στον Galaxy 92. Νομίζω ότι είχαν πάει και στην Eurovision κάποια στιγμή αυτή, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, είστε στον Galaxy και η ώρα είναι 8 και 28, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε στην Αττική Οδό τα πράγματα σοβαρεύουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από λεωφόρο Δημοκρατίας, από λεωφόρο Χασιάς μάλλον, μέχρι την λεωφόρο Κίμης. Πολύ δύσκολα τα πράγματα με μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα από τον Γέρακα μέχρι την έξοδο λεωφόρου Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα ιδιαίτερα στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο μεταξύ Πανόρμου και Φάρου Ψυχικού. Η κάθοδος δυσκολεύει πάρα πολύ πριν την συμβολή με Καποδιστρίου. Κάπως καλύτερη Μεσογείων. Στο κέντρο με τα γνωστά προβλήματα σε σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Η Συγκρού πυγμένη από τον Νέο Κόσμο και πάνω στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά. Προσέξτε τον περιφερειακό μετά την Ηλιούπολη μέχρι τον Βύρονα. Και στην παραλιακή το δυσκολότερο σημείο είναι από την λεωφόρο Συγκρού μέχρι τον Πειραιά, στο ρεύμα, ναι, προς Πειραιά δηλαδή, ειδικά κάτω από τα τούνελ. Όλες οι χώρες έχουν πάρει, λέει, μέτρα για τα καύσιμα. Εμείς στις 30 Σεπτέμβρη και να δούμε τι θα δώσει ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης και να προσκυνήσουμε την αγιότητά του. Καλημέρα από Δημήτρη. Δεν έχεις και άδικο. Δεν έχεις και άδικο, ναι. Και έχεις τους άλλους να λένε για τις φορολογίες των, πώς το λένε, των δηληστηρίων να καταγγέλουν, να κριτικάνουν τα μέτρα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Περνάμε σε διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το Διακρότημα. Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν.

0: 2-310-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
0: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-023-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
2: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
5: Ολοκληρωθεί. Καλά περάσατε. Βεβαίως, εμείς περιμένουμε άλλη συναυλία. Περιμένουμε τους Κλιμάν, τον αγαπημένο στον ελληνικό κοινό, τον καθηλωτικό ερμηνευτή του Μόνα Μουρ που γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας. Μας περιμένει την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, αυτή την Τρίτη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για μια και μοναδική συναυλία με τίτλο Ένα πιάνο, μία φωνή. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνετε στο λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM, μας κάνετε follow και εκεί μαθαίνετε τι και πώς. Σας περιμένει μια μοναδική μουσική βραδιά.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Ίσα προλαβαίνετε, αλλά επειδή εγώ είμαι καλό παιδί, τώρα θα σας δώσω δύο διπλές προσκλήσεις. Ο τέταρτος και ο πέμπτος που θα με κάνει follow στο Instagram στο V Χαρισόπουλος, VH γράφεται. Ο τέταρτος και ο πέμπτος κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για τις 9 Οκτωβρίου, για την πρεμιέρα της stand-up comedy παράστασής μου στο Θεατράλε, στον Νέο Κόσμο. Κάντε follow και κερδίζετε. Mojo 10,000 Maniacs, Phil Collins, μηνύματα στο Galaxy92.gr. Συνεχίζουμε δυνατά.

0: Έχουμε τους νικητές. Βασικά είναι νικήτριες. Είναι δύο του διαγωνισμού για το stand-up comedy του Μιλούντος. Η Χρυσάνθη Λουδάρου και η Τζο Κοσμά κέρδισαν τις προσκλήσεις. Είναι διπλές κορίτσια. Μπαίνετε στο θεατράλε. Γεια σας, είμαι η Τάδε. Η Χρυσάνθη, η Τζο, Λουδάρου, Κοσμά. Και είστε με ένα άτομο ακόμα. Μ' άρεσε το περιγράφω, λες και δεν μπορείτε να το κάνετε. Τι το ξέρετε. Λοιπόν, μπαίνετε, καλησπέρα. Έχουμε μια διπλή πρόσκληση και μπαίνετε και κάθεστε. Λοιπόν, αυτά σε 9 Οκτωβρίου. Σας περιμένω στην πρεμιέρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σοβαρά, παιδιά. Έχουν βρει έναν 16χρονο στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω είναι, ο οποίος λέει, θυμάται τα πάντα. Τα πάντα από την παιδική του ηλικία. 16 χρονών το παιδί μπορεί να ανακαλεί με εντυπωσιακή ακρίβεια ημερομηνίες και περιστατικά της προσωπικής του ζωής. Η εξαιρετική του μνήμη, λέει, κίνησε τον ενδιαφέρον επιστημόνων, οι οποίοι μελέτησαν την περίπτωσή του και διαπίστωσαν κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Οι αναμνήσεις του παρελθόντος εμφανίζονται πολύ συχνά στο μυαλό του αυθόρμητα, χωρίς καν να προσπαθεί να θυμηθεί. Δηλαδή, εκεί που κάφτει, λέει, όταν ήμουν τριών, θυμάμαι τότε που καθόμασταν στο μπαλκόνι και μου είχε πει ο πατέρας μου. Το οποίο είναι και λίγο ενοχλητικό αυτό, έτσι, δηλαδή να θυμάσαι τα πράγματα με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και όσο καλή μνήμη και να έχει ο νεαρός, δεν μπορεί με τίποτα να κερδίσει γυναίκα σε καυγά. Διότι η γυναίκα σε καυγά πάντα θυμάται τα πάντα. Θυμάσαι τότε, όχι, τότε που μου είχες πει ότι αυτό και τα λοιπά. Τότε που μου είχες πει ότι δεν σου αρέσει το φόρεμά μου, πώς δεν το θυμάμαι τώρα, πλάκα μου κάνεις. Εκεί, παιδιά, αυτός ο 16χρονος είναι γατάκι μπροστά στις γυναίκες αυτές, διότι είναι ο μοναδικός αγώνας στον οποίο είμαστε πάντα knockout. Εκεί οι αναμνήσεις μας εγκαταλείπουν εμάς τους άντρες.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Μια ανατριχιαστική βερσιόν του Because the Night από τους 10,000 Maniacs και την φοβερή φωνή της Natalie Merchant. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πρωτοτραγουδήθηκε από την Patti Smith, αλλά το έχει γράψει ο Bruce Springsteen, ο οποίος είχε γενέθλια νομίζω χθες. Έχει γράψει ο Boss, ίσως τα καλύτερα τραγούδια το έχει δώσει σε άλλους. Κακία. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω μας δουλεύουνε. Έβλεπα αυτό με τον Trump και τον Xi Jinping. Ο οποίος Xi Jinping, που πήγε ο πρόεδρος της Κίνας, που πήγε στην Αμερική, παιδιά, έχει αυτό το βλέμμα. Δεν είναι. Ρε παιδί μου, δεν είναι λίγο σαν να βαριέται. Δεν ξέρω. Είναι λίγο σαν κάτι θιές που έχουμε σε κάτι τραπέζια στο χωριό το Πάσχα που κάθονται σε μια γωνιά και έχουν λίγο κουραστεί, λίγο γλαρώσει από το αρνί. Και είναι λίγο έτσι, το ψιλοπαίρνουν λιγάκι και του μιλάει ο Τραμπ συνέχεια. Ο Τραμπ είναι λες και θέλει να ρίξει γυναίκα. Τέτοιο φλερτ και τέτοια χαρά. Και το αεροπλάνο να πετάνε, να χαιρετάει με τα γάντια του, τα δερμάτινα. Να τις λέει τις Μελάνιας, έλα από εδώ, δίπλα μου, κάτσε. Και ο Xi Jinping εκεί σαν την Μπάμπο. Κάθεται έτσι λίγο αυτό και από πίσω η κινέζικη μηχανή δουλεύει. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν τόση εκστρατεία γοητείας του Xi Jinping από τον Donald Trump. Ο Donald Trump την Κίνα μας την έχει παρουσιάσει σαν τον σατανά του κόσμου, ας πούμε. Αυτό και η Κίνα, πρέπει να περάσουμε την Κίνα, να τη σκίσουμε την Κίνα. Μας έχει αυτοδασμούς στην Κίνα. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος επανέφερε τους δασμούς στην παγκόσμια οικονομία. Και στο δείπνο αυτό που παρέφεσε προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου, βρίσκονταν όλα τα κεφάλια εκεί. Ζάκερμπεργκ, ο επικεφαλής της Microsoft, ο Cook της Apple. Ποιος άλλος ήταν, όλοι αυτοί των μεγάλων εταιριών. Το Musk νομίζω δεν είδα. Μπορεί να έκανα λάθος εγώ, αλλά όλοι με παπηγιόν και black tie, εκτός από τον επικεφαλής της Nvidia που φόρεσε γραβάτα. Έπαθε τσίπρα αυτός, ήθελα να το παίξει πιο αλάνι. Βέβαια ο Τσίπρας σε μια φορά έβαλε γραβάτα τότε που ανακοίνωσε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Πώς πάνε ορισμένοι και βάζουν μόνο στο γάμο τους, έτσι ο Τσίπρας. Που τον έχω να μην φόρεσε ούτε στο γάμο του γραβάτα.

0: You can hardly love Phil Collins λίγο πριν τις 9 εδώ. Μου στέλνει κάτι μηνύματα όμως. Έβλεπα, λέει, το μπλε ώρες στο Sky. Πώς γίνεται, λέει, ένα rover SUV να χτυπά δέντρο χωρίς φρένα, λέει, και να μην ανοίγουν οι αερόσακοι. Λέει, φάλ του σκηνοθέτη. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά. Πάντως γίνεται σφαγή το βράδυ, παιδιά, στο prime time. Γίνεται χαμός. Δηλαδή έχει serial. Έβλεπα χτες, είχε το camping στο Mega. Είχε το μπλε ώρες στο Sky. Είχε την πρεμιέρα στον Αντένα. Το κρίνω. Γίνεται της κακομοίρας. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Galaxy με τα καλύτερα τραγούδια. Και βεβαίως με τις
1: διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπικό.

0: Σε αντιμετωπίζουμε υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
2: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
2: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
7: Galaxy 92.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 παρά 1. Είστε στο Galaxy 92 και ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Διαφημιστική αναφορά, ερώτηση της ημέρας. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι Mammut Glutis Bostik με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογή σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, στο εξοχικό ή στο εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammut μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα, όπως τηλεοράσεις Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Περισσότερα στο Mammut.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
10: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
14: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
15: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
14: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
16: Ρενό Κλειό. Τον γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.

Νητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά το πρωί της Δευτέρας με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο στον οποίο εμπιστευόμαστε το κινητό μας για να μας βγάλει κάποιες φωτογραφίες, αλλά επειδή είναι boomer της κακιάς ώρας, αντί να πατήσει τη φωτογραφία, πατάει το βίντεο. Και χωρίς να το τσεκάρει. Και λες, βγήκα καλά, σου λέει μια χαρά, σε έχω μέσα. Ανθρωπάκι μέσα, που έλεγε και ένας οπερατέρ που είχαμε στον Α. Είσαι σίγουρος να βγάλουμε άλλη μια? Όχι, ρε, σε έχω τραβήξει πολλές φορές. Και στο έχω, σε έχω τραβήξει πολλές φορές εννοεί ότι έχει πατήσει το κουμπάκι του βίντεο πολλές φορές. Που σημαίνει ότι αυτό θα έχεις πάρα πολλά freeze frame. Θα έχεις να κινείσαι για ένα δεύτερο, μετά είναι stop, μετά ξανά. Θα έχεις ένα διακεκομένο βίντεο. Όλοι το έχουμε πάθει αυτό και συνήθως συμβαίνει τη χειρότερη στιγμή. Όταν είσαι δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εκδρομή, σε κάποια σημαντική εκδρομή, είσαι πάνω στο Σινικό τείχος ή μπροστά στον πύργο του Άιφελ ή ξέρω εγώ, είστε σε ένα ονειρικό ταξίδι με την, με την κοπέλα σου, με τη μέλουσα σύζυγό σου, θες να κάνεις πρόταση γάμου και εμφανίζεται ένας άγνωστος εκεί, το από τον οποίο ζητάς, βέβαια εκεί πέρα πρέπει να είσαι οργανωμένος τώρα, άμα πας να κάνεις πρόταση γάμου πρέπει να έχεις selfie stick και τα συναφή, αλλά πες ότι δεν είσαι και λες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μας βγάλετε μια φωτογραφία, please, could you take a photo of us? Βγάζει ο άλλος και τραβάει βίντεο. Αυτό λοιπόν είναι ο boomer, ο οποίος κάνει και άλλα τέτοια λάθη και φανταστείτε, μαντέψτε ποιος είναι αυτός ο boomer. Είναι αυτός που σας μιλάει.
2: Galaxy 92.
1: La Tortura!

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Του Sky, να τα πω όλα τώρα, μην υπάρξει του Star, μην υπάρξει ηθό. Δεν μπορεί να πει κακή κουβέντα για ένα σύριαλ του Α, του Μέγκα, του Αντένα, του Star, του Sky στο κανάλι. Δηλαδή, τι να βγει να πει, να θάψει το σύριαλ. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε οι τηλεκριτικοί τελειώσαν από τη στιγμή που μπήκαν στα πάνελ. Τώρα έχουν μείνει βέβαια κάποιοι εκτός, οι οποίοι δεν έχουν βέβαια έντυπα να γράψουν. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν εφημερίδες όπως παλιά. Οι καθημερινές δεν τις διαβάζει κανένας πλέον. Ας πούμε, έχει μείνει Γκόλεμα να τις παίρνουν κάποια συνέντευξη για να λέει, η οποία Γκόλεμα έχει μείνει και λίγο κάποια χρόνια πίσω, ας πούμε, στις αντιλήψεις και στην αισθητική της τηλεόρασης. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν την αγγίζουν τη Χριστίδου περισσότερο τα σχόλια που γράφονται από τον κόσμο. Γιατί παλιά δεν υπήρχαν social. Τώρα, ας πούμε, κάθε μουρλοκακομύρης μπαίνει μέσα στο Twitter και γράφει φοβερές κακίες που μπροστά τους οχριούν τα αρνητικά σχόλια των κριτικών. Βέβαια, θα μου πεις ότι άλλο να στο λέει Γκόλεμα και ο, ξέρω εγώ ποιος είναι ο τηλεκριτικός, η Αφροδίτη Γραμμέλη, και άλλο να στο λέει ο Μάκης από τη Δραπετσόνα ή από την Κηφισιά ή από το Ελληνικό. Έχει αυτό τη σημασία του, ενώ έχει αυτό το κύρος του και τη διαφορά του. Αλλά είναι χιλιάδες τα μηνύματα. Δηλαδή, το κράξιμο που τρώω στο Twitter και στο Facebook και σε όλα αυτά είναι δυσανάλογο, ας πούμε.
0: Galaxy 92.
1: Γεια σου Γιώργο από τα Μεστά Χίου, το κέντρο του κόσμου, όπως λες.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπική αποτυχία. Ανοσοποιητικό. Μας προστατεύει αθόρυβα, το φροντίζουμε ενεργά. Η κόκκινη σύμμαχη της καρδιάς μας. Κοιλίδες μετά τον ήλιο. Πώς τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ναι, σήμερα η μέρα κάτι έχει, δεν ξέρω, δεν ξεκινήσαμε καλά. Μία το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, μία τώρα έχουμε λέει φωτιά σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου με 29 επιβαίνοντες. Είναι μια Παρασκευή περίεργη, εν πάση περιπτώσει, για περισσότερα σε λίγο θα σας πούμε αν μάθουμε κάτι.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.30.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.

0: Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.

0: Γάλαξη 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων.

0: αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές φαινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
5: Καλώς τη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Okay.
9: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: απίστευτη τραγουδάρα είναι αυτή. Τζακ Σαβορέτη, Love is on the line, στον Galaxy 92. Θες να το βάλεις λούπα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Θυμάστε κάποτε που κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς τουρίστες που έρχονταν με την κάλτσα και το πέδιλο και το σανδάλι? Τώρα είναι μόδα. Πέρα το γεγονός από τους φασαίους που κυκλοφορούν εκεί, πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτη, Κυψέλη, Φωκίωνος και στο κέντρο, πλέον λέει, λένε εδώ τα ξένα site ότι είναι, λέει, η κάλτσα και το σανδάλι είναι το απόλυτο it girl trend της σεζόν. Οπότε όλες κορίτσια με σανδάλι το γνωστό, τη γνωστή μάρκα, μην την πω, καλτσούλα άσπρη μάλιστα, άσπρη, την οποία την κοροϊδεύατε όταν τη φορούσαμε εμείς με σκαρπίνι και τζιν και λέγατε τι κάγκουρας είναι αυτός, και τώρα είναι η άλλη με σανδαλάκι, καλτσούλα άσπρη, η οποία γράφει, έχει δύο ρακέτες έτσι σε χιαστή και για κάποιο λόγο αντί να γράψει τένις λέει μπάσκετ, δεν ξέρω γιατί.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Και κάπου εδώ με τους Army of Lovers και το My Army of Lovers με την αυθεντική σύνθεση, τότε με εκείνη τη φοβερή μελαχρινή τύψη που δεν θυμάμαι το όνομά της. Τελειώνουμε και σήμερα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος κουνάει το μαντίλι. Αύριο δεν τα πούμε, αύριο είναι Σάββατο. Εμείς θα τα πούμε πάλι Δευτέρα. Πήγα από αύριο, η δύναμη της συνήθειας. Όχι, Σαββατοκύριακο ξεκινάει. Ακολουθούμε όμως Κοέν πρώτα, βέβαια, η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο, συναρπαστικό, ενδιαφέρον, ήρεμο ταυτόχρονα. Δεν ξέρω να γίνεται. Εγώ σας το εύχομαι. Πολλά φιλιά, σας αφήνω έτσι με τραγουδάρα.
1: Daddy Cool.
0: Γεια σας. Like τα λέμε Δευτέρα 6.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Έτσι ξεκινήσαμε με έναν ποδοσφαιρικό ύμνο από το Μουντιάλ, το πιο κοντινό που βρήκαμε έτσι για να μοιραστούμε σαν τραγούδι, προσπαθώντας να το συνδυάσουμε με την επίδοση της εθνικής μας που μας καρδιοχτύπησε λίγο, αλλά ξεκίνησε με το δεξί. Είδες θες καθόλου ματσάκι?
1: Έκανα άλλα πράγματα, δεν είδε καθόλου ματσάκι.
0: Χθες είχε full αθλητική δραστηριότητα, ξεκίνησε EuroLeague. Νικηφόρα ξεκίνησαν και οι δύο ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να παίρνουν στην πρώτη αγωνιστική νίκες. Και πού είσαι ακόμα? Η εθνική μας δέχθηκε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ανώτερη απέναντι στη Σερβία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά τελικά κατάφερε ακόμα και να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα και να πάρει το πολυπόθητο τρίποντο. Αυτά με τα χθες, δηλαδή θετικό πρόσημο 3-3 μπάσκετ και ποδόσφαιρο για την Ελλάδα χθες.
1: Καλά τα πήγαμε. Παρ' όλα αυτά, έφτασε η Παρασκευή, 25 του μήνα σήμερα. Είμαστε εδώ με ένα όμορφο ηλιόλουστο πρωινό και good morning, Ξάνθη. Ως τις 12 ακριβώς θα είμαστε παρέα.
0: Να πούμε ότι θα στείλουμε τα χρόνια μας πολλά, όπως κάνουμε κάθε μέρα, σε αυτούς που γιορτάζουν και σε αυτούς που έχετε που γιορτάζουν. Να σας ευχηθούμε το καλύτερο και να πούμε και στο εορτολόγιο ότι η Εφροσύνη είναι αυτή που έχει τη γιορτούλα της και αυτή χρόνια πολλά. Να πούμε επίσης ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στα πλαίσια της βραδιάς του ερευνητή, γίνεται η εκδήλωση αυτή στην Ξάνθη, την οποία θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να την παρακολουθήσετε, γιατί είναι τρεις πόλεις στην Ελλάδα που την κάνουν. Μεσογειακά βραδιά του ερευνητή λοιπόν στην Ξάνθη, σήμερα 25/9, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, πολιτιστική κληρονομιά και βιωσιμότητα σε μια γιορτή της επιστήμης. Τώρα, πού και πώς, στις 18, στις 6 ώρα δηλαδή, ξεκινάει στην Πανεπιστημιούπολη στα Κυμαίρια και με βάση την επιτυχία των δύο προηγούμενων αναμένεται πολύ μεγάλη προσέλευση, ιδιαίτερα νέων που θέλουν να δούνε το Mad Night, τη βραδιά του ερευνητή και τι έχει να δώσει. Αυτά με τα νέα μας και την ταυτότητα της ημερούλας μας, αγαπητή Αλεξάνδρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε για να ακούσουμε την ιταλική μας επιτυχία από την Eurovision που μας αρέσει.
1: Αμέσως μετά τα νέα του καιρού και πολλά προχωράμε. Πολλά νέα, έτσι.
0: Ναι.

0: Είναι σαν τους ζωγράφους με τα θάνατον που αναγνωρίζονται. Έτσι και μετά
1: έτσι
0: την
1: και
0: εκδήλωση.
1: Συγκεκριμένος ακριβώς,
0: όχι ναι. Μόνο αυτός και άλλοι είναι που μετά από την εκδήλωση και
1: από
0: αφού...
1: την φετινή Eurovision πάντως νομίζω πως είναι από τα μόνα τραγούδια που ακούγεται έτσι πάρα πολύ. Δεν μου έχει μείνει κανένα άλλο ή κάποιο άλλο γενικά να το ακούμε.
0: Ναι, είναι μια περίπτωση που γνώρισε μεγάλη αποδοχή μετά. Σε κάθε τραγούδι νομίζω ότι κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία από πίσω και αυτό το έχουμε συζητήσει. Δηλαδή ο τρόπος που ανεβαίνουν και παίρνουν τις ψήφους κάποια τραγούδια είναι, δεν είναι μόνο καλλιτεχνικός μουσικός, είναι και άλλοι παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση πάλι θα πω ότι φθήνει η Eurovision, τόσο το ότι έχει μετατραπεί από μουσικός διαγωνισμό σε ένα υπερθέαμα εντυπωσιασμού, δηλαδή δεν μένει ακριβώς αυτό που λέμε το τραγούδι, αυτό που ήταν μια σκηνή που ανέβαινε ο καλλιτέχνης και αυτός ήταν που θα σε κρατούσε, είναι ένα show αυτό που γίνεται. Και από την άλλη δεν είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία συνήθως κερδίζουν τον τίτλο, αυτά που θα μείνουν. Ένα παράδειγμα θα πω για το προπέρσινο του Σιμάν με τη Γαλλία, ναι. Η οποία και αυτή δεν το είχε κερδίσει, ναι. Έρχεται πάλι και είναι sold out η συναυλία του στην Αθήνα.
1: Αυτό πάει,
0: και είναι, ναι. Ο Good Job Nicky μαζί του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και διάφορες άλλες περιπτώσεις τέτοιες μπορούμε να πούμε. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα δούμε τον καιρό αφού κάνουμε μια πολύ όμορφη στάση και ενδιαφέρουσα στάση. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, όταν μπορείς να έχεις 5G ίντερνετ έως 300 Mbps σήμερα. Τώρα, με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεσαι στο σπίτι σου και όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, μπορείς να απολαμβάνεις κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεσαι από τις συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες.
1: Με τη δύναμη λοιπόν του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας από την Ookla αλλά και την Open Signal, ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και κέρδισε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr.
0: Πολύ σωστά όλα αυτά, αλλά σωστά είναι και αυτά που ακολουθούν. Και τι άλλο, ο καιρός που μας ενδιαφέρει και που καθημερινά σας ενημερώνουμε. Πάμε!
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Παρασκευή σήμερα 25 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε τρέχει ο καιρός, κυλάει γρήγορα και εμείς τον ακολουθούμε. Να ξεκινήσουμε και να ρίξουμε μια ματιά
1: στη γενική πρόγνωση. Πολύ ωραία. Νέα μεταβολή του καιρού από σήμερα, Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες σε πάρα πολλές περιοχές. Γενικά άστατος θα είναι ο καιρός. Νομίζω ότι το περιμέναμε. Έτσι θα ξεκινήσει από σήμερα Παρασκευή, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας τουλάχιστον. Από σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές και σπαροδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο. Επίσης, την Κυριακή θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, και πιθανές έντονες βροχοπτώσεις σε Εύβοια και Σποράδες. Τώρα, για τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές ναι μεν βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή. Γενικότερα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κοιμαθούν κυρίως μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, χωρίς βέβαια σημαντικές μεταβολές.
0: Στη δορυφορική μας εικόνα, ελαφρά συννεφιά βλέπουμε από άκρη σε άκρη. Περισσότερο από τα δυτικά είναι πιο έντονη από την περιοχή μας και όσο πηγαίνουμε ανατολικότερα αυτή φθήνει. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάτι που μας ενοχλεί. Η πτώση θερμοκρασίας και αυτή αναμενόμενη, την περιμέναμε και η αποτύπωση αυτή τη στιγμή των θερμοκρασιών είναι 18 Παρανέστη και Δράμα, 16 Καβάλα και Θάσος, 12 η Ξάνθη, 18 η Κομωτινή, η πιο συννεφιασμένη περιοχή μαζί με τη Δράμα είναι η Κομωτινή. Σάπες Αλεξανδρούπολη 16, η πιο ζεστή περιοχή είναι η Σαμοθράκη με 20, και το σουφλί δεν πάει πίσω με 19 και βορειότερα εμείς και η Ορεστιάδα έχουμε 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτά όσον αφορά
1: το καιρό. Σε γενικές γραμμές όμως και σε αυτά που αναφερθήκαμε νωρίτερα, εμείς βροχές δεν θα έχουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: συννεφάκια θα έχουμε αρκετά,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι.
1: Εμάς δεν μας θα ακουμπήσει ιδιαίτερα.
0: Συννεφάκια είναι ένα σαν αυτό τώρα, έτσι, λίγο έτσι, κρύβει τον ήλιο, λίγο βγαίνει, όλα καλά όμως, μια χαρά είναι με τον καιρό. Πάμε για powerplay μας, το οποίο με Tame Impala και Dracula γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
1: Πάμε.
3: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
4: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Επιστροφή στη μουσικούλα μας, πολύ κοντά όμως στις 10.30, με πολλά να τρέχουν στην διεθνή επικαιρότητα και πάνω απ' όλα να μας βρίσκει έτσι μαζί, συνοδοιπόρους θα λέγαμε, για να μαθαίνουμε και εμείς, να τα μεταφέρουμε και σε εσάς και να έχουμε μια άποψη για το τι συμβαίνει στη διεθνή δισκογραφία. Θα πω και θα θυμίσω ότι μένοντας στα ελληνικά δεδομένα, πέρα από αυτό που λέγαμε ότι είναι η Deep Purple και ο Άνιμα στην Αθήνα τα μέσα και τα τέλη αντίστοιχα του Οκτώβρη, τώρα μεθαύριο, αύριο μάλλον, είναι ναι, η συναυλία της
1: Αναβής.
0: Που δεν ξέρω τι έχει πάθει ο καιρός, και στο ρέμου τη συναυλία 6 ώρα έριχνε καρέκλες.
1: Ευτυχώς. Εντάξει, ό,τι είναι να ρίξει, να το ρίξει από νωρίς.
0: Ναι,
1: να
0: αλλά ξέρεις, τόσο εξοπλισμό τρέχανε και δεν φτάνανε.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, από τα πάντα, από τα όλα. Τώρα μια τέτοια υπερκατασκευή. Αυτό προβλέπεται και για αύριο, για την Αναβύση που θα είναι στο ΆΚΑ, η μεγάλη τη συναυλία, αυτή που περιμέναμε πώς και πώς. Έψαξα λίγο για τα εισιτήρια, αυτό που λέγαμε χθες. Πολλές φορές τα βγάζει το Viagogo τα δεύτερο χέρι, αλλά δεν είναι διαθέσιμα μέσα. Έχει, αλλά είναι τσιμπημένες πολύ οι τιμές.
1: Δηλαδή, αυτά που βρήκαμε χθες ήταν στα 35, δεν,
0: δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Okay. Όχι, δεν μπαίνεις μέσα, και αυτό έλεγα να πούμε, αλλά έπρεπε να κάνεις εσύ σύνδρομο, έπρεπε να εγγραφείς.
1: Ναι.
0: Από το εγγραμμένο που τα είδαμε δεν υπήρχαν.
1: Okay.
0: Δηλαδή δεν τα σβήσαν, ας πούμε, πώς να πω. Λοιπόν, να ακούσουμε τα νέα για την Amy σε πολύ λίγο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντως πιστεύω ότι και έξω θα έχει, δηλαδή κάποιος που θέλει να δώσει χρήματα,
1: ναι,
0: και έξω θα έχει εισιτήρια και
1: τις τελευταίες στιγμές που λέμε
0: και
1: κάποιος θα βρει,
0: ναι. Θα βρει αν θέλει να πάει. Τα καθήμενα έχουν φύγει πολύ ψηλά, αλλά πάλι θα πω για αυτό το γήπεδο, καθήμενος δηλαδή, επειδή έχω πάει, mm-hmm, τι να πρωτοδείς τώρα, μόνο πάλι από την οθόνη αν βλέπεις. Δηλαδή θα είναι σαν μίγα θα φαίνεται, επειδή είναι μεγάλο το γήπεδο και μακριά.
1: Εντάξει, κάποιος θέλει, θέλει να το ζήσει, θα πάει και θα το απολαύσει. Θα το ζήσει τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τώρα κατά πόσο εντυπωσιακό και αποτελεσματικό
0: όχι,
1: είναι, δεν ξέρω.
0: Πρακτικά λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
0: Τώρα αυτές οι δύο μεγάλες heavy metal συναυλίες που γίναν, mm-hmm, τον Μάιο, θυμάσαι που λέγαμε, ναι, τη μία που είχε
1: ναι,
0: χορηγό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: αυτός ήταν, αυτό τα βλέπες όλα, γιατί ήταν στη μέση, ήταν στημένο όπως του Ed Sheeran, και τέσσερις μεγάλες γιγαντοοθόνες είχε στις γωνίες, αλλά ήταν και στο κέντρο.
1: Mm. Που να μην κάνουν κάτι αντίστοιχο τώρα και στην Ανούλα, όχι.
0: Από το πλάι, το είδα το σκηνικό, είναι πλαϊνό.
1: Okay.
0: Και δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι όντως μόνο θέμα χρημάτων, αλλά θέμα στισήματος.
1: Okay.
0: Ναι, μπορεί, τι να πω. Στου ρέμου πάντως όλοι αυτοί οι 200.000, παρόλο το ότι μέχρι και επικίνδυνο ήταν αυτοί που ήταν στο κέντρο, με τα πλαϊνά, τα VIP, τα οποία ήταν υπερπληθοί και κινδύνευαν, mm-hmm, να καταρρεύσει και η κατασκευή. Και οι υπόλοιποι νομίζω το απόλαυσαν καλά. Και εδώ καλά θα πάει, μωρέ, εντάξει. Όλα καλά θα γίνουν, θα δούμε.
1: Θα μάθουμε, θα μάθουμε.
0: Ναι, ναι,
1: για
0: ναι,
1: την ώρα διαφημίσεις.
0: Πάμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.

0: αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Από τότε που με θυμάμαι, αυτού του είδους οι επιτυχίες είναι διαχρονικά αρεστές. Δηλαδή μια εύκολη dance διασκευή, αλλά και απ' την άλλη είναι ευχάριστη στα αυτιά.
1: Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, οπότε έχει και λόγους ύπαρξης, λειτουργεί, μας βοηθάει. Πάμε λοιπόν, Αλεξάνδρα, να πούμε αυτό που είχαμε υποσχεθεί στους ακροατές μας και δεν είναι άλλο από, θα έλεγα εγώ, έναν φόρο τιμής προς την Amy Winehouse.
1: Ακριβώς, η Amy Winehouse, το Back to Black συγκεκριμένα, επιστρέφει στη σκηνή 20 χρόνια μετά και μιλάμε για την Amy Winehouse Band που θα παρουσιάσει ολόκληρο το εμβληματικό άλμπουμ στο Λονδίνο με τους Mark Ronson και Salam Remy. Και μια έτσι εντυπωσιακή σειρά καλεσμένων. Θα παρευρεθούν και άλλοι προφανώς. Υπάρχουν άλμπουμ που απλώς κλείνουν έναν κύκλο και κάποια άλλα που μοιάζουν ίσως να ανοίγουν καινούριους. Κάθε φορά που τους ακούς, έτσι λοιπόν και το Back to Black ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, η μουσική της Amy Winehouse επιστρέφει στο Λονδίνο σε μια ξεχωριστή βραδιά με τους ανθρώπους μάλιστα που βρίσκονταν πίσω από το δίσκο να ξανασυναντιούνται επί σκηνής. Όλα αυτά στις 21 Οκτωβρίου.
0: Τέλειο ακούγεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί η μουσική σίγουρα μας συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να ήταν ένα άλμπουμ ορόσημο και μετά να έφυγε έτσι τόσο προώρα και άδικα από κοντά μας η Amy. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ να ακούγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα οριμάζοντας και ο Mark Ronson και η υπόλοιπη ομάδα, και σίγουρα θα είναι πολύ σημαντική αυτή η συναυλία, γιατί θα αποτιμήσουν φόρο τιμής, θα έχει πολλές εκπλήξεις ωραίες.
1: 20 χρόνια μετά πρέπει να είναι πολύ ωραία βραδιά και η λίστα μάλιστα των ονομάτων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τους καλεσμένους που θα παρευρεθούν. Είναι ορισμένες φωνές που θα ανέβουν στη σκηνή και θα δώσουν τη δική τους εκδοχή στα τραγούδια του Back to Black.
0: Όλα αυτά είπαμε στις 21 Σεπτεμβρίου. Αυτό που κοιτάω είναι να δω ότι είναι Τετάρτη και Τρίτη και θα έχει Champions League.
1: Μάλιστα, δεν πειράζει.
0: Οπότε εκεί λίγο θα τα βρούνε, αλλά θα χωρίσουν τους θεατές.
1: Ακριβώς, έτσι? Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, θα μοιραστούμε.
0: Ας την ακούσουμε λοιπόν, Back to Black, η αγαπημένη μας Amy Winehouse.
1: Πάμε.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Αυτό τι φάση το είδες με την έξωση της 87χρονης?
1: Όχι.
0: Ναι, στην Ισπανία, και έγινε κακός χαμός, αλλά τίποτα.
1: Και είμαστε παράσταση για την 87χρονη.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Είναι μια η οποία 87 χρονών έχει και τα προβλήματα υγείας.
1: Και στην Ελλάδα έχουμε δει παρόμοια περιστατικά,
0: ναι,
1: πολλές φορές.
0: Πλήρωνε 500 ευρώ ενίκιο. Έμενε σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Και της το έκανε 1650.
1: Και δεν έφευγε.
0: Και δεν μπορούσε να το πληρώσει.
1: Πώς θα το πληρώσει από τα 500 στα 1600, ναι, σωστά.
0: Το προσπαθούσε να έρθει σε μια συνεννόηση, αλλά της έκανε έξωση ο ιδιοκτήτης και ήρθε, είδε μπόλικη αστυνομία για να τη βγάλουν έξω.
1: Απίστευτο.
0: Και μαζεύτηκε κόσμος, ειρηνικά μεν, δεν είχε, αλλά διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά, αλλά ναι, αυτό δεν άλλαξε.
1: Τι κάνανε, μάζουσαν τα λεφτά, πληρώσαν τα ενίκια, όχι.
0: Όχι, αυτό...
1: Απλά ναι, για συμπαράσταση.
0: Συμπαράσταση, ναι. Κοίταξε αυτό τώρα, αν το κάνεις, θα το κάνεις μια φορά.
1: Πω.
0: Κατάλαβες, δυο θα το κάνεις. Πόσα νίκια, δηλαδή μπορεί να μαζεύει ο κόσμος.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Φαντάσου τώρα τη θέση αυτής της γυναίκας. Και έχουμε ξαναδεί, ξαναλέω, πολλά περιστατικά τα έχουμε δει και στην Ελλάδα.
0: Επίσης,
1: να κάνουν έτσι έξωση και να βγάζουν ανθρώπους από το σπίτι.
0: Γνωρίζω περιπτώσεις.
1: Να.
0: Ανθρώπων που έχουν περιουσιακά στοιχεία, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό.
1: Και μπορεί για το βέβαια άλλος... συλλόγο να μένουν σε, να νοικιάσουν σπίτια, εννοείς.
0: Όχι.
1: Αλλά...
0: οι ιδιοκτήτες,
1: ναι,
0: που σε κάποιο από τα κίνητά τους μένει κάποιος ο οποίος έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχει περιορισμένα εισοδήματα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι σε θέση, δεν είναι σε...
1: Και το παραχωρούν το σπίτι.
0: Όχι, ναι, το παραχωρούν, το έχουν, μπορεί να έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη με 250 ευρώ να μένει κάποιος και να μην τον πειράζουν, ας πούμε.
1: Α,
0: γιατί
1: okay,
0: αντιλαμβάνονται,
1: γιατί, ναι, ναι, ναι,
0: ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β, ας πούμε.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες, ενώ θα μπορούσαν να πάρουν άνετα 600 και,
1: ναι,
0: από αυτό το ίδιο.
1: Ναι.
0: Ή αν το φρεσκάραν κιόλας και ακόμα περισσότερο.
1: Mm-hmm.
0: Ή θα μπορούσε να το δώσουν πολύ ακριβά, να το πουλήσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά το δέχονται αυτό και το ξέρω και παλιά μου έφτιαχνε εντύπωση να σου πω γιατί να το κάνουν. Αλλά να που είναι και αυτό ένα κομμάτι...
1: Mm-hmm.
0: Της κοινωνίας και της ζωής και του τρόπου αντίληψης, να, και συμπεριφοράς. Τέλος πάντων, αυτά. Θες να δούμε κάτι? Να
1: πάμε σινεμά.
0: Να πάμε σινεμά, οκ. Okay.
1: Μέρα πρεμιέρα σήμερα, 5η, 25 του Σεπτέμβρη. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα.
0: Σήμερα είναι η μέρα Παρασκευή, χθες ήταν η πρεμιέρα. Δεν άναψα κεράκι, να μην πω ψέματα.
1: Έχεις γίνει και τακτικός τώρα τελευταία.
0: Πω, αφού μπήκαμε σε κανονική κινηματογραφική περίοδο.
1: Ναι, ναι. Σαββατοκύριακο θα πάω κι εγώ.
0: Ναι, καλά. Άπας, εγώ θα έρθω με σγουρό μαλλί.
1: Θα στείλω φωτογραφία με τα popcorn. Θα στείλω φωτογραφία, θα το δεις.
2: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Είναι αυτό που λένε η οπτική της αλήθειας.
1: Μην τάξεις.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Ότι θα πας, θα πας.
1: Ότι θα πάω. Σε άλλη περίπτωση θα
0: έχει
1: κάποιος, ναι, ναι.
0: Το τι θα δεις όμως είναι το θέμα.
1: Ορίστε, μίνιον και τερατάκια. Κινούμενα σχέδια για όλη την οικογένεια.
0: Αυτό το καταλάβω.
1: Ναι. Δεν νομίζω να είναι όμως μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να έχουμε και κάποια αλλαγή. Προχωρώ το λίγο να δούμε για να κλείσουμε με τα παιδικά.
0: Α, ότι θα έχει περισσότερα.
1: Ναι,
0: όχι,
1: μόνο
0: δεν έχει
1: τα
0: άλλα.
1: Αλήθεια.
0: Α,
1: να,
0: έχει
1: ορίστε, Paw Patrol.
0: Αυτό όμως το είδα εσύ, το έχει και η πλατφόρμα στην τηλεόραση.
1: Νομίζω ότι είναι άλλη εκδοχή. Άλλο.
0: Α,
1: αυτό που είδες το είδα και εγώ. Αυτό είναι άλλο.
0: Το 1-2 και πάλι
1: λέγοντας. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Στην okay, τηλεόραση, στην πλατφόρμα το είδα και εγώ. Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση
0: έτοιμος
1: κλείνουμε, με τα, κλείνουμε με τα παιδικά.
0: Έτοιμος ήμουν να το πατήσω, να μην σου πω ψέματα.
1: Ωραία.
0: Αλλά θέλω κατάλληλη παρέα πάντα σε αυτά.
1: Α, κρίμα που θα λείπεις. Λοιπόν, ναι. Μίνιον και τερατάκια και Paw Patrol, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο όσον αφορά τα κινούμενα σχέδια για τους μικρούς μας φίλους και όλη την οικογένεια βέβαια. Να συνεχίσουμε όμως με τους εκδικητές σε τελευταία πράξη.
0: Είναι ίσως η πιο ακριβή παραγωγή που κυκλοφορεί αυτό το διάστημα,
1: mm-hmm,
0: στους κινηματογράφους, καθώς η πλειάδα των πρωτοκλασσάτων ηθοποιών από μόνη της την κάνει ένα λόγο για να τη δεις.
1: Mm-hmm.
0: Τι να πούμε, να τα ξαναδιαβάσω πάλι? Robert Downey Jr., να πούμε Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, πολλοί ηθοποιοί σε μια ταινία γεμάτη περιπέτεια και φαντασία εκδικητές στη τελευταία πράξη.
1: Πολύ ωραία.
0: Είμαι σίγουρος ότι πολλούς από τους ακροατές μας και τους θεατές του Οντέων θα τους αφήσει ικανοποιημένους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με την καρδιά του Κτίνους.
0: Αυτό είναι το δικό μου. Αγαπάω πολύ Μπραντ Πιτ. Και...
1: έχω και ένα θέμα σχετικά με τον Μπραντ Πιτ σήμερα. Το ξέχασα. Ναι.
0: Θα το δούμε. Και είναι μια περιπέτεια επιβίωσης μαζί με το σκύλο του στην άγρια φύση της Αλάσκας. Mm-hmm. Εδώ θα μου επιτραπεί να κάνω έτσι την παρενθεσούλα μου. Εγώ χωρίς παρενθεσούλα.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Ξέρεις ότι είχε ξεσπάσει ένας τρελός καυγάς με την Ατζελίνα Τζολί που χώρισε.
1: Ναι.
0: Για το χώρισμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και έχουν καμιά 13 παιδιά, πόσα, 14.
1: Είναι πολλά γεράδα. Ναι.
0: Δεν ξέρω. Υιοθετούσαν συνέχεια. Όπου πηγαίνανε σε μια χώρα, υιοθετούσαν. Και έχει οδηγήσει τα περισσότερα παιδιά η Ατζελίνα Τζολί να μην θέλουν να έχουν επαφή μαζί του. Mm-hmm. Ένα πράγμα που τον θλίβει αυτό. Ένα πράγμα με την περιουσία δεν μπορούν να βρουν άκρη.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και πολλά. Και κάνανε επενδύσεις. Μεταξύ άλλων έχουν πάρει ένα κτήμα ολόκληρο στη Γαλλία και βγάζουν ένα διεθνούς φήμης κρασί, το οποίο από μόνο του είναι πολύ μεγάλη.
1: Πρέπει να πείτε Αντζελίνα Τζολί λέγεται το κρασί.
0: Όχι.
1: Αλλά...
0: Μιραβάλ.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και όλη αυτή η φάση δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Mm. Τώρα, Στέφανος αυτό λέει, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα σε κάθε ζευγάρι υπάρχει κάτι που τους ενώνει. Εμείς μπορεί να μην το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Ή να θεωρούμε, ξέρω εγώ, ότι βλέπουμε μια πολύ πιο όμορφη σύζυγο με κάποιον ο οποίος είναι πιο μέτριο στην εμφάνιση, το ανάποδο ή οτιδήποτε.
1: Κάποιο κοινό θα οτιδήποτε, έχουν, σε κάθε περίπτωση.
0: Σίγουρα
1: ναι.
0: Έχουν κάποιο κοινό. Αν το πάμε τώρα στο συγκεκριμένο ζευγάρι, σίγουρα και ο μεν και ο δε θα βρήκε στοιχεία, γι' αυτό και ήταν και τόσο καιρό μαζί.
1: Βέβαια.
0: Όμως, αν μου πεις τη δική μου προσωπική άποψη, δεν έχει καμία σχέση ο Μπραν Πιτ με την Ατζελίνα Τζολί. Πολλοί λένε αμάν κουκλάρα και τα λέει. Τι κουκλάρα και τι κλάρα. Αυτός είναι κούκλος.
1: Εδώ θα συμφωνήσω.
0: Καταλαβες.
1: Εδώ θα συμφωνήσω.
0: Ναι, είναι...
1: Εντάξει, η Ατζελίνα Τζολί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι η γυναίκα ή η γυναικάρα που λες wow. Να με πεις τώρα Πενέλοπε Κρούς να πέσω κάτω. Τώρα...
0: νομίζω Πενέλοπε Κρούς, ναι, άμα τη βάλεις με την Ατζελή,
1: ναι,
0: είναι...
1: το άκρος αντίθετο. Τι εννοείς.
0: Ίδιο περίπτωση.
1: Όχι, δεν θα συμφωνήσω εδώ. Όχι.
0: Δεν είναι αχανής η εμφάνιση. Είναι ύψος, τα πάντα, όλα, τίποτα.
1: Μ' αρέσει. Μπεις... Ατζελίνα Τζολί, όχι, εντάξει.
0: Σαρλίζ Θέρον, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ότι
1: και εδώ θα
0: τα πλακάκια κουνιούνται. Ναι. Εντάξει, ναι. Αλλά και Πενέλοπε με την τζακουνιά.
1: Αλλά και
0: είναι.
1: Ο Μπραν Πιτ, τώρα που τα λέμε, μεγαλώνοντας και τσοριμάζοντας, ναι, μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια μου αρέσει πολύ περισσότερο.
0: Από πάντα.
1: Ναι. Από πάντα, ναι, οκ. Okay, εγώ τώρα λέω για μένα. Είπες εσύ σαν Στέφανος, λέω και εγώ σαν Αλεξάνδρα.
0: Ναι, ο πιο ωραίος από τους ωραίους που λέμε.
1: Αλήθεια, ο πιο ωραίος από τους ωραίους. Ναι. Προσκλήση θα δώσουμε στον κόσμο.
0: Τι θα γίνει. Άντε, okay.
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν τελειώσαμε. Στην καρδιά του Κτίνους. Κλείσαμε με τον Μπραν Πιτ. Κορίτσια, ερωτευτείτε, αγαπηθείτε, πηγαίνετε στις αίθουσες να τον δείτε. Τώρα, Resident Evil, πάμε για το επόμενο.
0: Ταινία τρόμου, λογική και ευαισθησία, η δραματική που βασίζεται στο best seller όλων των εποχών που μας έχει χαρίσει η Jane Austen, το λογική και ευαισθησία. Μια νέα κινηματογραφική εκδοχή που πιστεύω εδώ πάλι έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό που θα τους αγγίξει, και τους βιβλιοφίλους και τους κλασικούς, αλλά και τις ταινίες οι οποίες διατηρούν μια ουσιαστική ευαισθησία, έτσι, μια δραματική απεικόνηση ενός θέματος και από τη δράση και το suspense και τον τρόμο. Οπότε και εδώ έχουμε ένα μεγάλο κοινό το οποίο ενδιαφέρεται. Εσύ οστάσαμε στις 11.
1: Ακριβώς.
0: Με το goodbye θα έρθει το hello των προσκλήσεων. Να σας δώσουμε προσκλήσεις τώρα.
1: 2541 078 671.
0: οι ακροατές μας μπορούν να κερδίσουν και με ένα τηλεφώνημα να βρεθούν κοντά μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό. Διπλή είναι η πρόσκληση. Ισχύει για 10 μέρες από σήμερα σε όποια ταινία θέλετε, μικρών, μεγάλων, μέτριων, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Ακριβώς.
0: Πάει λέγοντας. 2-54-10-78-671. Σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά
0: η
1: να περάσετε.
0: Η Αλεξάνδρα μένει. Ο Τζόνι Γόκερ φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Και μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ακριβώς.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Στις ξένες γλώσσες, expert.
11: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση και experts
11: και masters.
10: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
11: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
11: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
9: Paradise 90.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φιλακρότες του Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Είναι Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη. Πόσο πολύ μου αρέσει. Δεν χορταίνω να τα λέω. Παρασκευούλα, ζάχαρη. Λοιπόν, η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας για όλους μας, φαντάζομαι. www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σας περιμένω όλους να περάσουμε ένα όμορφο γεμάτο διώρο. Εντάξει, τη μία ωρίτσα τη φάγαμε νωρίτερα. Πάμε για τη δεύτερη δυνατά, γυρνώντας το χρόνο πίσω, θα σας πάω στο Δουβλίνο. Ναι, γιατί θα σας πάω όμως στο Δουβλίνο? Αρχικά να πούμε ότι θα ακούσουμε YouTube, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω έτσι για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Βρισκόμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 11. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Και ναι, it's a beautiful day. Ή μήπως θα θέλατε να ακούσουμε? Όχι, it's a beautiful day, βεβαίως. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά. Στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν, στο Δουβλίνο συγκεκριμένα. Σαν σήμερα το 1976. Καλό πρωινό σε όλους. Θα ακούσουμε YouTube, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Είναι ένα πολύ όμορφο πρωινό Παρασκευή. Το κόφι είναι εδώ κοντά μας, δίπλα μας, στην παρέα μας. Βεβαίως μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για ένα πλούσιο πρωινό. Βεβαίως δροσερό καφέ, φυσικό χυμό, ό,τι λαχταράτε. 2541 024 024.

It's a beautiful day. Και πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν, εδώ μαζί μας, παρέα μας, στον Paradise 903 από την Ξάνθη με παράδοση και αγνά υλικά. Η βιοτεχνία λαντικών Καραχασάν δημιουργεί αλαντικά με ξεχωριστή γεύση, ενώ στο κρεοπολείο Καραχασάν θα βρείτε εκλεκτά ντόπια κρέατα. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58 και στα κημέρια Ξάνθης βεβαίως. Φυσικά επιλέγετε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Καραχασάν κρεατικά και αλαντικά, γιατί το κρέας έχει τη δική του ιστορία. Όλα λοιπόν τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Τόσο απλά και εύκολα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και θα προχωρήσουμε παρακάτω να δούμε τα επόμενα θέματα της ημέρας. Είναι πολλά όλα όσα έχω ετοιμάσει για εσάς. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Σας μιλήσαμε νωρίτερα για τη μεσογειακή βραδιά του ερευνητή στην Ξάνθη. Βεβαίως, Παρασκευή 29 του Σεπτέμβρη. Τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, πολιτιστική κληρονομιά και βιωσιμότητα σε μια γιορτή της επιστήμης. Λοιπόν, νομίζω πως είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Η μεσογειακή βραδιά του ερευνητή ουσιαστικά πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Ξάνθη. Σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 18:00 στην Πανεπιστημιούπολη Κυμαίριον. Σημειώστε το, γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Paradise 90,3.
2: Για πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε τα νέα της ημέρας παρέα εδώ στους 90,3. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, θα σταθούμε λίγο στο κομμάτι της μουσικής. Θα σας πάω στον Justin Bieber, ο οποίος έκανε δωρεάν συναυλία έκπληξη σε πάρκο του Los Angeles. Ο Justin Bieber λοιπόν εμφανίζεται στο ημίχρον του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου του Παγκόσμιου Κυπέλλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Βεβαίως στο New Jersey κοντά στη Νέα Υόρκη την Κυριακή, παρακαλώ. Τέλεια! Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ. Ο Καναδός Justin Bieber εμφανίστηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση στο πάρκο του Los Angeles, τραγουδώντας ακουστικά μπροστά σε ένα μικρό πλήθος. Τι ωραία! Ο τραγουδιστής, συνοδευόμενος από 4 μουσικούς, ερμήνευσε πολλά έτσι διάφορα τραγούδια. Μάλιστα, υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Στο βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 32χρονος τραγουδιστής εμφανίζεται με ένα απλό t-shirt και shorts, έχοντας δίπλα του 4 μουσικούς. Και ορισμένοι από αυτούς, μάλιστα, ήταν και μουσικοί του δρόμου. Μπράβο, Justin! Πάρα πολύ ωραία! Τα πάμε περίφημα. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούω.

23 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 πρωινό Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη. Καλό πρωινό σε όλους, παρέα μας το White Coffee. Έτσι, έτσι, έτσι, για να σας αναστατώσω λίγο περισσότερο. Το White Coffee, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη, βεβαίως μας περιμένει και φέρνει μαζί του όλη την εμπειρία του αγαπημένου μας καφέ. Βεβαίως ένας συνδυασμός που τα έχει όλα. Αρωματικός, ποιοτικός καφές για να ξεκινήσει ιδανικά τη μέρα σου, αλλά και για ένα πλούσιο πρωινό. Για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι περισσότερο από ένα απλό καφέ. Άρα 2-1, τα συνδυάζουμε όλα. Είτε ξεκινάς τη μέρα σου, είτε κάνεις μια στάση για χαλαρή παρέα. Το White Coffee είναι εδώ. Είναι το νέο σημείο συνάντησης στην Ξάνθη, Μπροκούμη 31, και σας περιμένουμε όλους καθημερινά από πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ νωρίς το πρωί για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. White Coffee, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη. Και συνεχίζουμε μαζί, γιατί ο καφές μας είναι εδώ, το πρωινό μας είναι εδώ και η καλή διάθεση μετράει όλα σε ένα. 2541 024 024.

talk to you. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 11.30. Καλημέρα Ξάνθη, καλό πρωινό. Θα σας πω σε μια περίεργη είδηση. Ντυνόταν λέει σαν άντρας για να προπονείται. Η Αυγανή ποδηλάτρια παρακαλώ που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους ασιατικούς αγώνες. Το εύκολο για την Φαρίμπα Χασίμ ήταν να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στον αγώνα δρόμου ποδηλασίας γυναικών στους ασιάτικους αγώνες. Αυτό που ήταν σχεδόν αδύνατο για την Αυγανή ποδηλάτρια ήταν να προπονείται στη χώρα της. Για να το καταφέρει λοιπόν αυτό, ντυνόταν ως άντρας σε μια χώρα όπου οι γυναίκες έχουν ελάχιστα δικαιώματα, το διανοείστε. Κάθε φορά λέει, που πήγαινε για προπόνηση, ντυνόμουν σαν άντρας. Αυτά είπε η ίδια. Ανέφερε επίσης ότι όταν μπορούσε, έκρυβε το πρόσωπό της ώστε να μην την αναγνώριζαν. Γιατί μερικές φορές λοιπόν, όταν με αναγνώριζαν, προσπαθούσαν να μου πετάξουν πέτρες ή να με χτυπήσουν. Παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι, εν έτη 2026. Είπε λοιπόν η Χασίμ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Συγκεκριμένα τώρα έγινε αυτό, την 3η 22 του Σεπτέμβρη, ολοκληρώντας τον αγώνα σε 2 ώρες και 50 λεπτά. Και 50 δευτερόλεπτα. Ήταν ακόμη ένα σταθμό σε μια έτσι διαδρομή που ξεκίνησε το 2021, όταν εγκατέλειψε το Αφγανιστάν. Πολλά συγχαρητήρια στο κορίτσι αυτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, let me be και πλησιάζουμε στις 11.30 εδώ στους 90,3.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος.

0: Παπαδόπουλου κάθε πρωί στις 10. 90,3. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
1: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
0: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Εδώ ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες να παίζουν δυνατά στα ραδιόφωνα σας. Καλημέρα Ξάνθη, Παρασκευούλα Ζάχαρη, 25 του μήνα και είμαστε μαζί, παρέα. Παρέα μας και το αγαπημένο κόφι στην προκούμη 31. Το αγαπημένο μας κόφι λοιπόν γίνεται white coffee και είναι έτοιμο να γίνει η νέα καθημερινή σου συνήθεια. Και όχι μόνο. Αρωματικός, απολαυστικός καφές, πλούσιο πρωινό και όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με την καλύτερη διάθεση. White Coffee, Μπρούκουμε 31 στην Ξάνθη, γιατί είναι πλέον στην πόλη και είναι στην παρέα μας καθημερινά. White Coffee και Paradise 903 πάνε μαζί, το ξέρετε καλά. Λοιπόν, το White Coffee είναι πλέον στην πόλη και μας περιμένει όλους και στο τηλεφωνικό κέντρο 2541-024-024 για να απολαύσετε τον καφέ σας καθημερινά.
1: 2026, να μαντέψεις

Upside Down, Boy You Charm Me, εδώ στους 90,3. Λοιπόν, τι γίνεται με την Taylor Swift? Μάλιστα, επιβεβαίωσε τις θεωρίες των fans και επιστρέφει με 4 νέα τραγούδια από την ECOB. Okay, έκδοση λοιπόν το τελευταίο της άλμπουμ. Τελικά, οι Switches δεν έψαχνανε άδικα για την ίδια, για να μάθουν όλο όσο μας έκρυβε. Μετά από ημέρες, από ό,τι φαίνεται, γεμάτες κρυπτογραφημένα μηνύματα, αλλαγές στα social media, αλλά και διάφορες θεωρίες για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, η Taylor Swift αποκάλυψε επιτέλους τι ακριβώς κρυβόταν πίσω από το μυστηριώδες Page Zero. Το νέο τραγούδι δηλαδή, που δεν σηματοδοτεί τουλάχιστον προς το παρόν την έναρξη ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ. Για την ώρα, έτσι, μιλάμε για το άλμπουμ Era. Αντίθετα, αποτελεί ένα διαφορετικό μέρος, διάφορες έτσι εκδοχές. Μιλάμε για μάλλον μια συγκεκριμένη έκδοση του τελευταίου της άλμπουμ, η οποία περιλαμβάνει 4 καινούργια τραγούδια και κυκλοφορεί σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η Swift λοιπόν είχε ανακοινώσει αρχικά ότι στις 22 Σεπτεμβρίου, είχε μιλήσει τέλος πάντων στις 22 Σεπτεμβρίου νωρίτερα, προκαλώντας αμέσως ένα νέο κύμα θεωριών. Οπότε πριν από την αποκάλυψη είχε αντικαταστήσει τα γράμματα O με το Zero. Και εκεί λίγο μας μπέρδεψε, άλλο το O με το Zero. Οπότε βρες τώρα τη διαφορά. Σε διάφορα σημεία του υλικού της, ενώ στο Countdown εμφανίστηκε στην επίσημη ιστοσελίδα. Και εκεί οι fans της λοιπόν φυσικά άρχισαν να αναζητούν πιθανές συνδέσεις για το επόμενο της άλμπουμ. Για να δούμε τι θα δούμε. Σήμερα πάντως κυκλοφορεί επίσημα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Taylor Swift. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω αμέσως τώρα.

0: όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά στον Paradise 903. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους και σε εσάς που μόλις ήρθατε στην παρέα μας και εσείς που ήσασταν και από το ξεκίνημα μαζί μας εδώ στους 90,3. Τι λέτε να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά και αμέσως μετά να ακούσουμε τα Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Παρέα μας είναι τα κρεοπολία και λαδικά καραχασάν, ντόπιο κρέας, αγνά υλικά, αυθεντική γεύση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς για το καθημερινό του γεύμα, για το καθημερινό του τραπέζι. Κρεοπολία Καραχασάν και βιοτεχνία αλλαντικών Καραχασάν. Επιλέγουμε την ποιότητα και δημιουργούμε αλλαντικά που κάνουν τη διαφορά. Θα τα βρείτε όλα στην Παναγίτη Τσαλθάρη 58, βεβαίως. Και βεβαίως στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ Καραχασάν. Κάθε γεύση, μία επιλογή ποιότητας. Τόσο καλά.
1: Fresh Hits,

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Για πείτε μου τώρα, τι έγινε εδώ και κατεβάσαμε τόσο απότομα αριθμούς, ούτε εσείς το περιμένατε, ούτε κι εγώ, η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, το ξέρω ότι σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, βεβαίως, ο Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Α, ο Πέδρο. Λοιπόν, όσον αφορά τον Πέδρο τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Ξέρω μόνο ότι θεωρείται έτσι, ο πιο γνωστός, έτσι, όσον αφορά στο χώρο του κινηματογράφου. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μια φίλη μου έστειλε ένα μηνυματάκι το οποίο δεν το κατάλαβα. Αυτό με το ότι μου τα κάνατε με λέξη κλειδιά, πραγματικά λίγο με μπερδεύετε. Λοιπόν, ναι, μιλάμε για ισπανικό κινηματογράφο, καλά μέχρι εδώ. Ξέρουμε επίσης ότι μέσα από τα έργα του διηγήθηκε διάφορα έτσι, με χρώματα μάλλον, το κοινωνικό αλλά και την πολιτιστική απελευθέρωση, που ακολούθησε βέβαια την πτώση του δικτάκτορα Φράνκο. Ένα, μέχρι εδώ όλα καλά. Από εκεί και πέρα, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Πάντως ευχαριστούμε για την πληροφορία, την φίλη ακροάτρια, την Κριστιάνα εδώ πέρα που μας γράφει. Από ό,τι βλέπω εσύ έχεις κάνει ολόκληρη διατριβή πάνω σε αυτό το κομμάτι, για τον Πέδρο, σοβαρά τώρα. 1949, ο Πέδρο, κυρίες και κύριοι, Αλμοδόβαρ γεννήθηκε σαν σήμερα. Οκ, okay, λοιπόν, και ο Κρίστοφερ Ρίφ παρεπιπτόντος, ο Σούπερμαν, ο γνωστός Σούπερμαν, Αμερικανός ηθοποιός. Δυστυχώς όμως το 2004 έφυγε από τη ζωή, ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952. Τώρα γενικά όσον αφορά τις ειδήσεις αλλά και τους θανάτους, τις γεννήσεις και τους θανάτους, δεν βλέπω κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, όπως και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι η εκπομπή μας θα είναι στο τέλος της για σήμερα, διότι ένα Good Morning Xanthi ολοκληρώνεται και φτάνει στο τέλος του. Να σε ευχαριστήσω όλους που είστε μαζί μου αυτές τις δύο ώρες, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια και ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Αλλά επειδή θέλω να σας ανεβάσω λίγο τη διάθεση, λίγο περισσότερο και να σας χαιρετήσω με κάτι έτσι λίγο πιο ανεβασμένο, θα μου επιτρέψετε να κάνω την αλλαγή και να κλείσουμε έτσι λίγο κάπως πιο δυναμικά. Τι θα λέγατε, καλημέρα Xanthi. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Ό,τι θέλετε να κάνετε, να το κάνετε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Και θα τα πούμε εδώ τη Δευτέρα πάλι στις 10 ακριβώς, στους 90,3.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Και τώρα διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up και 1055. Signature και Classic Spritz, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-242-1055. Spritz Up και 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και πάλι.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Και μετά και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-181818.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figgly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
12: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
13: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές.

0: υγεία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: 90,3.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόμιμα.

0: υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική.
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
6: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.
7: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
8: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό.
9: Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει.
8: Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
11: Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
12: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
17: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
16: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
17: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
20: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
21: Καλύτερη μουσική.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα Μακροζωία και Υγιής Γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπική αποτυχία. Ανοσοποιητικό. Μας προστατεύει αθόρυβα, το φροντίζουμε ενεργά. Η κόκκινη σύμμαχη της καρδιάς μας. Κοιλίδες μετά τον ήλιο. Πώς τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Καλώς τη!
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορείς την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
9: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
10: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
9: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
10: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
11: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
11: Στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
11: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
11: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμι 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
11: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
12: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα. μηχάνημα λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος. 90,3.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνα Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ λοιπόν και η Ντόβ Κάμερον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Α, το όνειρο κάθε Ελληνίδας να παντρευτεί στην Τοσκάνη. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ζεντασμά του γάμου σε δημαρχείο στη Βαλ Ντόρτσια. Αφού ανακηρύχθηκαν σύζυγοι, οι ενόνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του δημαρχείου παρουσία συγγενών και φίλων που τους έριναν με κομφετί. Ούτε πυρομαχικά, ούτε βεγγαλικά, ούτε ρατατά της Καλάσνικοφ που βλέπουμε εδώ, ούτε πόλεμος. Κανονικός γάμος, ωραίος, ρομαντικός με το φιλί του και κομφετί. Τέλος. Κομφετί. Όχι αυτό που έχετε κάνει τους γάμους εδώ, λες και βγαίνει ο Ολυμπιακός σε μάτς του Champions League. Ο, που βγαίνουν και άλλοι οι κάφροι φίλοι του γαμπρού που κάνουν. Ο, Βαγγέλης, χαλάρωσε. Γάμος είναι, ηρέμησε λίγο. Μα έχω άδικο.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και

0: τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο σε...
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap. Παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Επιτέλους Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Και κυρίες και κύριοι, εβδομάδα μόλις πέρασε στην κατηγορία «Μη με ενοχλείτε», έρχεται Σαββατοκυριακό. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου. Τα Energy Vibes βάζουν τα καλά τους, ανεβάζουν ένταση και κάπως έτσι ξεκινάει το πρώτο πάρτι του weekend. Στο σημερινό μενού έχουμε μεγάλες επιτυχίες όπως πάντα, απίθανες ιστορίες, viral, τρελά πραγματάκια, ζώδια, ταξίδια, περίεργες πληροφορίες και αρκετό χαβαλέ έτσι για να φύγει και το τελευταίο απομεινάρι Δευτέρας από πάνω μας. Deadline, σχολικές τσάντες, email και υποχρεώσεις μπαίνουν προσωρινά στο αθόρυβο ή στον πάγο που λέμε. Η Παρασκευή δεν ήρθε για να συζητήσει προβλήματα, ήρθε για να ανεβάσει volume. Οπότε φτιάχνεις διάθεση, δυναμώνεις το ραδιόφωνο και θεωρείς ότι το Σαββατοκύριακο επισήμως ξεκινά.
3: Energy Vibes.

0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φροσύνη, την Φρόσο, Εφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού και Έφη. Ό,τι καλύτερο σε όλες, με υγεία και μεγάλα χαμόγελα. Πάμε τώρα να δούμε τι έγραψε η ιστορία αυτήν την ημέρα σαν σήμερα. Η 25η Σεπτεμβρίου έχει αφήσει το στίγμα της σε μεγάλες στιγμές που άλλαξαν την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1829 στο Πέτα της Άρτας υπογράφτηκε η Συνθήκη της Ανδριανούπολης με την οποία ουσιαστικά μπήκαν τα θεμέλια για την αναγνώριση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Μια απόφαση που έδωσε τέλος σε χρόνια πολέμου και θυσίας. Λίγο αργότερα το 1926 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές με απλή αναλογική στην Ελλάδα, γενιάζοντας έτσι μια νέα εποχή πολιτικών ισορροπιών. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο 1981 όταν σαν σήμερα η Ελλάδα έγινε επίσημα μέλος της τότε ΕΟΚ, της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας ένα δρόμο που άλλαξε την θέση μας στον παγκόσμιο χάρτη. Στο διεθνές προσκήνιο η σημερινή 25η Σεπτεμβρίου φέρνει επίσης σημαντικές στιγμές. Σαν και σήμερα το 1513 ο Ισπανός εξερευνητής Βάσκο Νιούνιεθ ντε Μπαλμπόα έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που αντίκρισε τον Ειρηνικό ωκεανό, ένα γεγονός που άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη της ναυσιπλοείας. Το 1972 η Νορβηγία είπε όχι στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με δημοψήφισμα, δίνοντας το δικό της μήνυμα αυτονομίας. Και για τους μουσικόφιλους, σαν και σήμερα το 1980, ο Τζον Μπόνχαμ, ο θρυλικός ντράμερ των Led Zeppelin, έφυγε από τη ζωή, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος μιας από τις μεγαλύτερες ροκ μπάντες όλων των εποχών. Η σημερινή λοιπόν ημέρα, 25η Σεπτεμβρίου, είναι μια ημερομηνία που τα έχει όλα. Ελευθερία, πολιτική, ανακαλύψεις και μουσική ιστορία.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Σεπτέμβριος, ο μήνας που οι γονείς γίνονται επαγγελματίες δρομής μεγάλων αποστάσεων. Όχι στο γήπεδο, αλλά στα μαγαζιά με σχολικά, γιατί δεν είναι μόνο μία φορά, είναι τουλάχιστον τρεις. Πρώτα η κλασική λίστα του σχολείου, τετράδια, μολύβια, τσάντες που πραγματικά μοιάζουν έτοιμες να σε πάνε σε αποστολή στον Άρη. Μετά έρχεται ο δεύτερος γύρος, ξέρεις, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, λίγο πιο καθυστερημένα. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και φυσικά ο απαραίτητος φάκελος που πρέπει να είναι μπλε, αλλά όχι αυτό το μπλε, αλλά το άλλο το σωστό. Το μπλε. Και όταν νομίζεις ότι μόλις τελείωσες, έρχεται ο τρίτος γύρος, τα υπόλοιπα φροντιστήρια. Μαθηματικά, φυσική, ρομποτική και εκεί πραγματικά αρχίζει το μαραθώνιο σπορ που λέγεται Αγορές Σεπτεμβρίου. Το μπάτζετ φυσικά τεντώνεται σαν λάστιχο γυμναστικής. Από τη μία θες να πάρεις πράγματα που θα αντέξουν όλη τη χρονιά, από την άλλη ξέρεις ότι το αγαπημένο στυλό θα χαθεί την πρώτη εβδομάδα, η γόμα πιθανά θα κοπεί στα δύο για να μοιραστεί με τον κολλητό, αλλά και η τσάντα θα γεμίσει αυτοκόλλητα πριν καν μπει Οκτώβριο. Το μυστικό λοιπόν είναι ένα. Λίστα, υπομονή και καλό ζευγάρι παπούτσια, γιατί θα γράψεις χιλιόμετρα. Ποιο είναι το θετικό? Αν πάρεις μαζί σου το παιδί, θα χάρει που διαλέγει και εσύ θα αποφύγεις την κρίνια του «δεν μου αρέσει». Ποιο είναι το αρνητικό? Θα καταλήξεις με τετράδιο Spider-Man, στυλό με γκλίτερ και γόμες που μοιάζουν με σούσι. Αλλά τουλάχιστον κάπως έτσι ξεκινάει η σχολική χρονιά με χαμόγελο. Καλά να την περάσουμε! Energy vibes.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Κυριάκος Μαραγκός πάντα εδώ με το μεγαλύτερο χαμόγελο στο ραδιόφωνο και το πιο παράξενο trend του TikTok για το 2026, ξέρετε ποιο είναι? Να σταματάμε να κοιτάμε το TikTok. Το λένε going analog και όλο και περισσότεροι νέοι προσπαθούν να μειώσουν τον χρόνο στην οθόνη και να επιστρέψουν σε πράγματα που κάποτε θεωρούσαμε απολύτως φυσιολογικά. Βιβλία αντί για e-books, σημειωματάρια αντί για notes, φωτογραφικές μηχανές αντί για κινητό, CD και βινίλια, puzzles επί τραπέζια, πράγματα ζωγραφική, ακόμα και πλέξιμο και κέντημα. Μέχρι και τα ενσύρματα ακουστικά και τα παλιά κινητά επιστρέφουν. Βασικός στόχος: λιγότερο scrolling, περισσότερη πραγματική ζωή. Και κάπου εδώ έχουμε την τέλεια ηρωνία, πιστεύω, της χρονιάς. Ανοίγεις το TikTok, βλέπεις ένα βίντεο που σου εξηγεί ότι πρέπει να κλείσεις το TikTok, κάνεις ένα like, γράφεις ένα σχόλιο, βλέπεις άλλα 17 σχετικά βίντεο και 2 ώρες αργότερα λες: από αύριο ξεκινάω digital detox. Πάντως, αν επιστρέψει και η κασέτα, εγώ είμαι έτοιμος. Έτσι, μόνο μολύβια να αγοράσουμε, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί rewind. Τι, δεν το ξέρεις? Μπες να το δεις σε βίντεο. Energy vibes.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Drax.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Καλώς όρισες στην ενότητα Ήξερες ότι, εδώ που η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που θα σε καθυλώσει. Εδώ η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε μας αναφορά, κάθε Ήξερες ότι, είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι τα άλογα είναι ξεχωριστά για πάρα πολλούς λόγους? Εμείς σου έχουμε μερικούς. Τα άλογα μπορούν να κοιμηθούν όρθια. Καλάγουσες έχουν ένα μοναδικό μηχανισμό στους στένοντες, αλλά και τους συνδέσμους των ποδιών τους που τους επιτρέπει να κλειδώνουν τις αρθρώσεις τους και να κοιμούνται χωρίς να πέφτουν κάτω. Ωστόσο, χρειάζονται λίγες ώρες πραγματικού ύπνου ξαπλωμένα για να μπουν σε βαθύ ύπνο. Μπορούν να αναγνωρίσουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άλογα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εκφράσεις του προσώπου και τον τόνο της φωνής μας. Μπορούν να καταλάβουν αν είμαστε χαρούμενοι, θυμωμένοι ή λυπημένοι και να αντιδρούν ανάλογα. Τα μάτια τους είναι μεγαλύτερα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό ξηράς. Αυτή η ανατομική ιδιαιτερότητα των αλόγων τους δίνει εξαιρετικά ευρύ οπτικό πεδίο, σχεδόν 360 μοίρες, επιτρέποντάς τους να βλέπουν σχεδόν παντού γύρω τους, εκτός από μια μικρή τυφλή ζώνη ακριβώς μπροστά από τη μύτη τους και πίσω από την ουρά τους. Οι ήχοι που κάνουν τα άλογα δεν είναι απλά τυχαίοι. Τα άλογα χρησιμοποιούν διάφορους ήχους για να επικοινωνούν, όπως το χλιμίτρισμα που μπορεί να σημαίνει πολλά πραγματάκια, από αναγνώριση ως ενθουσιασμό, και το μούγκρισμα που χρησιμοποιείται συχνά για να ηρεμήσουν ή να καλέσουν ένα άλλο άλογο ή τον άνθρωπο που τα φροντίζει. Έχουν απίστευτη μνήμη. Μπορούν να θυμούνται πρόσωπα, μέρη και διαδρομές για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και αν έχουν περάσει μεγάλο διάστημα από την τελευταία φορά που τα βίωσαν. Energy vibes. Energy vibes. You're my spicy mago.

0: Yeah, you should take it off.
1: Υπάρχει που λες κάτι πολύ όμορφο στα δώρα που δεν περιμένεις. Δεν χρειάζονται γενέθλια, γιορτή, Χριστούγεννα. Μερικές φορές ένα μικρό σε σκέφτηκα. Μια εντελώς συνηθισμένη μέρα αξίζει περισσότερο από ένα δώρο που το επέβαλε το ημερολόγιο. Και το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή γι' αυτό. Οι μέρες αρχίζουν να μικραίνουν, τα βράδια γίνονται πιο δροσερά και επιστρέφουμε σιγά σιγά σε πιο κόζι καταστάσεις. Ένα αρωματικό κερί για τον φίλο ή τη φίλη που λατρεύει καναπέ και σειρές, ένα όμορφο diffuser για το σπίτι, ένα μικρό gift set για κάποιον που πέρασε δύσκολη εβδομάδα ή ακόμα και ένα αρωματικό αυτοκίνητο για εκείνον ή εκείνη που περνά τη μισή ζωή του στην κίνηση. Το μυστικό δεν είναι η τιμή ούτε το μέγεθος, είναι να σκεφτείς τι πραγματικά θα απολαύσει ο άλλος στην καθημερινότητά του. Οπότε, γιατί να περιμένουμε τα Χριστούγεννα? Τα δώρα που θυμόμαστε περισσότερο είναι πολλές φορές εκείνα που ήρθαν χωρίς καμία αφορμή. Απλώς, αν κάνετε ξαφνικό δώρο στον σύντροφό σας ή την σύντροφό σας και σας κοιτάξει κάπως περίεργα, καχύποπτα, λέγοντας «Τι έχεις κάνει?», εκεί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι
13: αλλιώς.
14: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
15: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
20: Paradise 90,3.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Στη σημερινή μας εκπομπή θα εξερευνήσουμε τα ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική ενέργεια και πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε για να δημιουργήσουμε ένα πιο θετικό κλίμα στην καθημερινότητά μας μαζί τους. Ο καρκίνος με την εξαιρετική του ευαισθησία είναι υπηρεπής στην απορρόφηση αρνητικής ενέργειας από το περιβάλλον. Όταν νιώθει ότι δεν λαμβάνει την απαραίτητη αγάπη, μπορεί να κλειστεί στον εαυτό του και να βλέπει τα πάντα μαύρα. Για να τον βοηθήσετε, δείξτε του κατανόηση και ενθαρρύνετε τον να μιλήσει για τα συναισθήματά του ώστε να μπορέσει να χαλαρώσει. Ο Παρθένος από την άλλη, ως τελειομανής, επικρίνει συχνά τον εαυτό του και τους άλλους, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό άγχος και κριτική. Αυτή η τάση τον παγιδεύει σε μια κατάσταση που είναι δύσκολη για τους γύρους του. Για να το στηρίξετε, προτείνετε του να εστιάσει στα θετικά αποτελέσματα και να αποδεχτεί ότι η τελειότητα δεν είναι πάντα εφικτή. Ο Σκορπιός από την άλλη, με τα έντονα συναισθήματά του, βιώνει τις καταστάσεις με πάθος και συχνά συσσωρεύει αρνητική ενέργεια, ειδικά όταν νιώθει προδοσία ή ζήλια. Η καχυποψία του μπορεί να τον κρατήσει σε αρνητικά συναισθήματα για πάρα πολύ καιρό. Για να το διαχειριστείτε, δείξτε του ειλικρίνεια και δημιουργήστε ένα ασφαλή χώρο για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ο εγώκερος τέλος, γνωστός για τη σοβαρότητά του και την προσήλωση στους στόχους του, μπορεί να γίνει απαισιόδοξος όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως αυτό θα σχεδιάζει. Η αίσθηση του βάρους των ευθυνών του μπορεί να τον οδηγήσει σε απογοήτευση. Υποστηρίξτε τον με ενθαρρυντικά λόγια και βοηθήστε τον να δει τα πράγματα πιο αισιόδοξα, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές του. Μιλήσαμε λοιπόν για τα ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική ενέργεια και πώς εμείς μπορούμε να τα διαχειριστούμε για να τα κάνουμε να έχουν πιο θετικό mood. Energy
2: Vibes. Τα pet tips της ημέρας.
1: Η ζωή με μια γατούλα είναι σίγουρα υπέροχη, αρκεί να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Εσύ δεν έχεις γάτα. Η γάτα έχει εσένα και μαζί σπίτι, καναπέ και δικαίωμα φέτο. Αν είσαι γατοκυδεμόνας, ξέρεις τους βασικούς κανόνες. Οι πόρτες πρέπει να είναι ανοιχτές, γιατί η κυρία θέλει ελεύθερη πρόσβαση παντού. Το καλύτερο ηλιόλουστο σημείο του σπιτιού είναι δικό της, ακόμα και αν αυτό είναι πάνω στο λάπτοπ την ώρα που εσύ δουλεύεις. Και προσωπικός χώρος. Πολύ ωραία ιδέα. Αλλά για άλλα σπίτια. Θα σε ακολουθήσει μέχρι και στην τουαλέτα, αλλά αν την ενοχλήσεις την αμολεκάνη, θεωρείστε αγενέστατος. Επίσης, οτιδήποτε κινείται μπορεί να γίνει θύραμα. Κορδόνια, κουρτίνες, δάχτυλα, πόδια κάτω από την κουβέρτα. Η ηλεκτρική σκούπα παραμένει ο νούμερο ένα εχθρός του κράτους και φυσικά η καλύτερη στιγμή για ένα δυνατό νιάου είναι περίπου στις 4 τα ξημερώματα, όταν εσύ έχεις μόλις καταφέρει να κοιμηθείς. Κι όμως, όλα συγχωρούνται, γιατί μετά θα έρθει, θα κουρνιάσει δίπλα σου, θα αρχίσει το γουργούρισμα και θα σε κοιτάξει σαν να είσαι ο σημαντικότερος άνθρωπος στον κόσμο. Μέχρι βέβαια να σηκωθείς από τον καναπέ, γιατί τότε έχασες και τη θέση σου.
3: Energy Vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Fresh Hits.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλά νέα και πληροφορίες. Μην ανησυχείς, εμείς διαθέτουμε εννοείται τις δημοφιλέστερες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και για μία ακόμα εβδομάδα τις φέρνουμε εδώ στο ραδιόφωνο σου. Κάτσε αναπαυτικά και πραγματικά άνοιξε τον εγκέφαλό σου να μάθεις, παιδί μου, γράμματα. Η Νέα Υόρκη έχει τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους, παρακαλώ. Χρειάστηκαν 73 χρόνια για να βρεθεί το ναυάγιο του Τιτανικού στον ωκεανό. Το 11% των ανθρώπων είναι αριστερόχειρες. Τέλος, στην Κίνα υπάρχουν άνθρωποι που δεν γιορτάζουν τα γενέθλιά τους κάθε χρόνο. Πολλοί γιορτάζουν τα γενέθλιά τους σύμφωνα με παλιές παραδόσεις, δηλαδή τις πρώτες 30 μέρες της ζωής τους, έπειτα ένα χρόνο μετά τη γέννησή τους, στα 6 χρόνια και στη συνέχεια κάθε 10 χρόνια, με μεγάλες σημαίνουσες γιορτές στα 60 και 80 χρόνια. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα πραγματικά να τα ξεχάσεις.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.

0: πάντα. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
4: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
5: Travel Energy Tips.
4: Ήρθε η ώρα να μας ακούσει το ραδιοφόνο και αμέσως μετά να ετοιμάσεις βαλίτσες

Αλγκάρβε. Τρίτον, Ουγγαρία. Σου έχουμε μιλήσει μέσα από αυτή την εκπομπή πολλές φορές για τη Βουδαπέστη. Μια όμορφη πρωτεύουσα με πολλά αξιοθέατα και προσιτές τιμές. Τέταρτον, Ρουμανία. Η Ρουμανία έχει εντυπωσιακά τοπία με το κάστρο του Μπραντ και τις περιοχές της Τρανσιλβανίας να είναι εξαιρετικά δημοφιλείς. Πέντε, Κροατία. Εκτός από την παραθαλάσσια ομορφιά, οι πόλεις όπως το Ζάγκρεπ και Ρίγκεκ είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Έκτον, Τσεχία. Η Πράγα είναι μία από τις πιο ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης και μπορεί να την επισκεφτείς μέσα στο φθινόπωρο με πολύ λογικές τιμές. Έβδομον, Πολωνία. Η Βαρσοβία και η Κρακοβία είναι δημοφιλείς προορισμοί με πάρα πολύ καλή αξία για τα χρήματα που δίνεις. Όγδον, Λετωνία. Η Ρίγα, μια όμορφη πρωτεύουσα, δίνει ενδιαφέροντα πράγματα να δεις. Έχει η εκπληκτική αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά. Ένατον, Λιθουανία. Το Βίλνιους είναι μια πόλη που συνδυάζει την ιστορία με τη σύγχρονη ζωή. Τέλος, στο νούμερο 10 εννοείται η Ελλάδα, υπάρχουν φθηνά διαμάντια και... Τέλος, στο νούμερο 10, η Ελλάδα, υπάρχουν πάντα φθηνά διαμάντια και νησιά για να λάβεις υπέροχες οικονομικές διακοπές. Μέσα στο φθινόπωρο, καλά μ' άκουσες. Νησιωτικά σου προτείνω την Κύθνο, υπηρετικά θα σε στείλω στη Μεσσηνιακή Μάνη. Energy Vibes.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πριν σε πήγαμε ταξιδάκι, τώρα λέω να σε πάω στη Ρώμη. Ρώμη Κόλλιν λοιπόν, αλλά όχι για τουρισμό. Ο δήμαρχος της πόλης χρειάστηκε να επέμβει επειδή μια κυρία είχε μετατρέψει την πολυκατοικία της σε remake της ταινίας «Τα πουλιά του Hitchcock». Οι γείτονες διαμαρτύρονταν πως πνίγονταν στα φτερά και κυρίως στις κουτσουλιές. Η κυρία των περιστεριών, όπως τη βάφτισε ο τύπος, ισχυρίζεται ότι το κάνει για να σώσει τα καημένα τα ζώα. Οι γείτονες από την άλλη λένε ότι οι τιμές των σπιτιών έπεσαν, τα μπαλκόνια παραδόθηκαν και τα αυτοκίνητα θέλουν πλήσιμο μέρα παραμέρα. Η δημοτική αρχή τελικά έβγαλε απαγόρευση σύντευσης περιστεριών και έδωσε προθεσμία για απολίμανση. Γιατί καλό το animal lab, αλλά όχι να μετατρέπεται η πολυκατοικία σε all inclusive resort για φτερωτούς επισκέπτες. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος των σημερινών Energy Vibes 25 Σεπτεμβρίου και όλης της εβδομάδας που την περάσαμε μαζί έτσι, αγκαλίτσα, ο ένας απέναντι στον άλλον. Σήμερα κάναμε βουτιά στην ιστορία, ανακαλύψαμε ότι τα άλογα θυμούνται περισσότερα από όσα θα θέλαμε, μάθαμε ότι το νέο trend στο TikTok είναι να κλείσουμε επιτέλους το κινητό, μοιράσαμε δώρα χωρίς αφορμή, μπήκαμε στον υπέροχο παραλογισμό της ζωής με μια γατούλα, ψάξαμε οικονομικές φθινοπορεινές αποδράσεις και καταλήξαμε στη Ρώμη, όπου μάθαμε ότι ακόμη και η αγάπη για τα περιστέρια θέλει κάποιο όριο. Και επειδή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη πλησιάζει, έχω μία πρόταση. Κάντε ένα μικρό αντίο καλοκαίρι χωρίς πρόγραμμα. Πάρτε λοιπόν το αυτοκίνητο, βάλτε δυνατά την αγαπημένη σας playlist ή εδώ το ραδιόφωνο που σας συντροφεύει και φύγετε για μία κοντινή παραλία αργά το απόγευμα. Μπάνιο αν το σηκώνει ο καιρός, μετά φαγητό δίπλα στη θάλασσα και επιστροφή βραδάκι με ανοιχτά παράθυρα. Ούτε κρατήσεις, ούτε checklist, ούτε πρέπει να προλάβουμε. Μόνο μία μικρή παράταση καλοκαιριού έτσι. Γιατί μπορούμε. Γιατί ημερολογικά ο Σεπτέμβρης μπορεί να τελειώνει, οι ωραίες εποχές όμως δεν τελειώνουν όταν αλλάζει ο μήνας, τελειώνουν όταν σταματάμε να τους δίνουμε αφορμές να συνεχίζονται. Είμαι ο Κυριάκος Μαλακός, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες, δυνατή μουσική και κάντε κάτι που τη Δευτέρα θα αξίζει να το διηγηθείτε. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
6: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
7: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaiodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
11: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
12: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. μου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε τον

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
14: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακού

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
7: Paradise 90,3.
8: Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
12: Paradise 90,3.
13: Paradise 90.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
2: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise 90,3.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figley Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25 41 0 25 220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25 41 0 24 351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
8: Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
5: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Paradise 90,3.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

Let's Dance. Paradise 90,3. 29

0: take it off. Yeah, yeah, you should take it off.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες.

0: στο Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Τέιμι Μπάλα, Ντράκουλα.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
3: Ακούω μόνο Paradise.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.